0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. Άσε ρε.

0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
1: 97,8
0: στο ίντερνετ
1: metropavlafm.gr.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
1: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πιέστε την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
4: Με πολύ καλή διάθεση να τη μοιραστούμε μαζί σας. Σας στέλνουμε πρωινό καφεδάκι. Και επειδή είναι καλοκαιράκι και δεν τρώμε τώρα τα ζεστά, σήμερα κρύο σάντουιτς με κρέμα τυρί. Μην πω πάλι διαφήμιση, που είναι φοβερό. Καλημέρα.

0: Mr. Teddy Swims, Mr. Know It All, η νέα του τραγουδάρα στο Zoo Radio. Καλημερούδια, όμορφα καλημερούδια, σεξι, σήμερα 28 του Ιούλη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενεθλιά σας, είστε ανταγωνιστικό άτομο που έχει την ανάγκη να κερδίζει πάντα. Είστε αρκετά γνωστοί σε πολλούς κοινωνικούς κύκλους, τίνετε να ελέγχετε τους άλλους και δεν σας αρέσει να αφήνετε τίποτα στην τύχη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζάκι Κένεντι Ονάση.
0: Μάλιστα, φίλε μου Σκάτς.
2: Τι κάνετε και δική μας ακούτε, 99,5 δράμα, 88,9 Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM, 97,8 και σε όλη τη Θράκη, www.zuradio.gr, Spotify θα ακούτε όλες τις εκπομπές και έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: 69-31-908-908 για τις πρώτες καλημέρες και για οτιδήποτε θέλετε, παράδειγμα ένα Zoo Birthday Phone Call, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Και φυσικά ο καιρός και σήμερα καλοκαιράρα είναι, άλλωστε 22 με 36 βαθμούς Κελσίου, ο μέγιστος δείκτης UV είναι στο 10 που σημαίνει ότι βάζουμε αντιλιακό και βεβαίως πηγαίνουμε και στην Waterland για να περάσουμε τέλεια, αφού εκεί είναι ένας παράδεισος που τα έχει όλα, μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός παιδιά από τις νεροτσουλήθρες και τις πισίνες μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα όπως ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτάρες και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε στην καλύτερη Waterland που έγινε ποτέ.
1: Και σαν σήμερα το 1984 το θρυλικό soundtrack Purple Rain ανεβαίνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Billboard 200. Το άλμπουμ έχει πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.
0: Πάρα πάρα πολύ όμορφα και τώρα μια τραγουδάρα από το παρελθόν που λατρεύουμε εδώ στο Zoo Radio.

0: Μπρ, Αντρές, στο Zoo Radio, στην ημέρα που λέγεται Τρίτη και που μας κουνάει το μαντίλι για να την περάσουμε και αυτή, Τρίτη 28 Ιουλίου, και οι έρευνες δεν σταματάνε ποτέ. Χειμώνα, καλοκαίρι είναι εδώ και μας φέρνει η Νάνση μας.
1: Και για άκουσε και αυτό, κακά τα νέα για όσες δεν έχουν αλφα στο όνομά τους. Καλά
0: αλφα.
1: Τα νέα όμως για όσες έχουν αλφα στο όνομά
0: Νάνση,
1: τους.
0: Νάνση, Ειρήνη, κλάψε.
2: Και πολλά έτσι κιόλας.
1: Λοιπόν, έχω και πολλά εγώ, όντως.
0: Αναστασία,
1: το...
0: ναι, ναι, σωστά.
1: Και τον Άνση όμως έχει.
0: Γιατί
1: θέλω να σας πω ότι υπάρχουν έρευνες,
0: ναι,
1: για το φαινόμενο που ονομάζεται name letter effect. Οι άνθρωποι τείνουν να συμπαθούν τα γράμματα του ονόματος κάποιου. Και λέει ότι όταν μια γυναίκα έχει στο όνομά της Α, τείνει να έχει κάποιες ιδιότητες θετικές.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή να είναι πιο συμπαθητική, να τραβάει έτσι.
0: Να σου πω κάτι, μήπως εσύ τις έρευνες γράφεις μόνη σου? Δηλαδή ξαφνικά τώρα το Α έχει μέσα μόνο συμπάθεια?
1: Άκου τώρα και εγώ πρώτη φορά το διαβάζω.
0: Πού τα βρεις αυτά τα... Στο εξωτερικό μήπως?
1: Ναι, στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει φωτογραφία την Αριάννα Γκράντε. Λέει ότι η εμπειρική απόδειξη είναι ελπής, αλλά το φαινόμενο αυτό ισχύει. Υπάρχει ένας χαρακτηρισμός που τείνουν, ας πούμε, να είναι πιο ελκυστικές και πιο εντυπωσιακές και να έχουν αυτοπεποίθηση.
0: Οπότε, κορίτσια μου, αν έχετε αλφα στο όνομά σας, επώνυμο όχι, έτσι, όνομα.
1: Όχι, όνομα.
0: Στο όνομά σας έχετε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, εσείς και η τυχαία.
1: Νάνση.
0: Αναστασία Νάνση Βλαχού, που την έχουμε εδώ στην εκπομπή μας. Σας στέλνουμε τα φιλιά και την αγάπη μας. Σε λίγο θα σας φέρουμε για την επικαιρότητα.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Φωστά. Πάνω απ' όλα όμως θα είμαστε εδώ μαζί σας για μία από τις τελευταίες μας εκπομπές. Να πούμε, επειδή μας ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Μιχάλης, ότι και του χρόνου θα είμαστε εδώ την ίδια ακριβώς ώρα, 7 με 11, σίγουρα μέχρι του χρόνου τον Ιούλιο. Για την τέταρτη χρονιά.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Πολύ νωρίς.
0: Μόνο που μου το ρώτησες, σκέφτηκα να πω όχι. Τέλος πάντων, καλημέρα, καλημέρα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Όταν καπνοί γέμισαν το εσωτερικό του αεροσκάφους και πιθανότατα τι μου νοήματα μου κάνει ο ένας, ο άλλος εξαφανισμένος, παιδιά, τι ζω σήμερα. Στο χώρο της τουαλέτας δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα ακριβά αίτια που προκάλεσαν έτσι αυτή την κατάσταση διερευνούνται από τις αρχές. Γενικά θέλω να σου πω ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αφού πλέον έχουν παγιωθεί έτσι καθυστερήσεις τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφήξεις των πτήσεων. Σε άλλα νέα, είχαμε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού εκεί στην Κορινθία, όπου στήχησε τη ζωή σε έναν άντρα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης. Έχουν έτσι συλληφθεί ως υπέτη των συνθήκων από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Στα καλά νέα θα σου πω ότι περιμένουμε το μετρό μέσα στον Αύγουστο, το μετρό Καλαμαριάς. Είναι έτοιμες. Καλέ, δεν σου έχω ανοίξει το μικρόφωνο.
2: Έκανα το νόημα.
1: Το περιμένουμε, είναι έτοιμες λένε οι στάσεις. Έχουμε δει και κάποιες φωτογραφίες. Τώρα τον Αύγουστο δεν θα είναι κάποιος εδώ. Ποιος θα είναι ο Μητσοτάκης εδώ να έρθει να κόψει την κορδέλα.
2: Μήπως περιμένουν με την έκθεση που θα έρθει ο Μητσοτάκης τότε να κάνουν τα εγγένεια.
1: Λογικά ναι, αφού δεν προλάβανε το σήμερα.
2: Σε
1: γιατί
2: λέει τότε
1: σήμερα
2: με την έκθεση όλα μαζί.
1: Σήμερα ήταν η ημερομηνία, δεν προλάβαιναν, οπότε μάλλον. Τώρα λέμε μέσα στον Αύγουστο. Ναι. Σου λέω, ποιος είναι εδώ τον Αύγουστο, ταχιάως. Τέλος πάντων, σε πάω λίγο και στον Τραμπ πριν φύγουμε. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η Άγκυρα είναι ένας, άκου τι είπε, εξαιρετικός σύμμαχος. Και τόνισε ότι κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε.
2: Τι λέει ρε παιδί.
1: Ναι ρε εσύ, το συγχύσανε. Και είναι εξαιρετικό σύμμαχος και τέτοια. Λοιπόν, θα μας πεις κίνηση.
2: Θα σας πω και λίγο κίνηση.
1: Περίμενε, πες μας λίγο κίνηση. Ανάτος!
2: Πού είσαι καλή εσύ?
3: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Με τον κύριο τραφικό. Με πες λίγο κίνηση.
1: Έλα, πες λίγο κίνηση. Πες λίγο κίνηση.
2: Λοιπόν, περίμενε. Καλά την έκανες. Μάγκος η πόρτα. Λοιπόν, περιφερειακός, έχουμε λίγο κίνηση στο ύψος της Πολύκτης για το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά. Το άλλο ρεύμα που κινείται δυτικά δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγο και αυτή γεμίζει σιγά σιγά το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, όλα κινούνται όμαλα. Και η Τσιμισκή έχει κίνηση από Χάνθ μέχρι Αριστοτέλους. Αυτά, Νάνση.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε για Σακύρα τώρα που μας αρέσει πάρα πολύ. Ντάι, ντάι, και να δούμε τι έχει πάθει ο Βασίλης. Για πραγματικά τι ζούμε εδώ πέρα μέσα.

0: Mr. Know-It-All. Teddy Swims, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σου Μημάρα μου. Καλημέρα, Μάγια. Καλημέρα, Νόρι. Μέρι, Εύα. Καλημέρα, Κώστα. Hello, Jojo. Και εμείς σας αγαπάμε, παιδιά. Καλημέρα, Βούλα. Καλημέρα, Φανή. Για να δω εδώ. 8 εργάσιμες εσύ. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στον Ιορδάνη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, στην Έλενα. Καλημέρα στον Χρήστο και σε όλους όσους ακούνε Zoo Radio. Τι έχουμε τώρα, Σκάτς?
1: Τώρα έχουμε να παίξουμε τους
0: πιτώ. Α, ναι!
1: Ναι! Το ξεχάσατε.
0: Πες.
1: Έχουμε να παίξουμε τους
0: πιτώ. Α, ναι!
1: Ναι.
0: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, για να κερδίσετε ένα κόσμο αλαβή, δώρο επιταγή από τα καταστήματα αλαβή αξίας 20 ευρώ, εάν αναγνωρίζετε το απόσπασμα που θα παίξουμε από την ελληνική τηλεόραση.
0: Τα κατάλαβες, Νάνση?
2: Βέβαια.
0: Γιατί είσαι και ξεχασιάρα, εσύ δεν νοιάζεσαι.
3: Αυτή που βάζει στον κόμενο εδώ.
4: Κάτι σε κάτω, κατηγορούμενε.
3: Μισό.
5: Αυτό είναι το τρίτο πρόσωπο. Μια χαρά πρόσωπο.
0: Κυρίες και κύριοι, ψάχνουμε αυτή τη σειρά από την ελληνική τηλεόραση. Αρκεί να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908 και να πείτε τη σωστή απάντηση. Και φυσικά η δωράρα μας θα είναι για εσάς 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή με υπέροχα κοσμήματα, ειδικά για το καλοκαίρι. Πόπο, Θεέ μου, φοβερά, ειδικά τα βραχιολάκια τους. Και για άνδρες και για γυναίκες.
3: Αυτή που βάλε στον κόμενο εδώ.
4: Κάτι σε κάτω, κατηγορούμενε.
3: Μισό.
5: Αυτό είναι το τρίτο πρόσωπο. Μια χαρά πρόσωπο.
0: Οκ, 2-3-10-2-32-9-08. Ενώ εμείς ετοιμάζουμε τη μηχανή του χρόνου.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Είναι η TLC από το παρελθόν. No Scrubs, καλημέρα.

0: Ατάρα, δε σπετσά, είναι για καλοκαίρι τα τραγούδια της Ροζαλία, ένα παραπάνω, πώς να το πεις δηλαδή. Και τώρα, αν θέλεις το Great Grill, grill στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι για, τον, για το βραδάκι σου, για το, την ωραία έτσι παρεΐτσα που θα έρθει, τότε είσαι για Σαβίκο και μπαίνεις στη φάση με το Σαβίκο Σαπ για να βρεις άπαιχτες προσφορές και να ξεκινήσει καλά η μέρα σου. Ζουμερά ελληνικά κρέατα, 100% ελληνικά και γεύσεις που δεν παίζονται σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα, να σας πω, στην Πραξιτέλου 43, στο Σύνταγμα. Έχουμε ζώδια.
1: Φύγαμε.
0: Μπανιάστηκες, έλα.
1: Κρυός ημέρα, απαιτεί περισσότερη ψυχραιμία από όσοι εσύ ως πιστεύεις.
0: Ναι.
1: Αύρος, η σημερινή ημέρα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με μικρές απογοητεύσεις. Δίδυμος, απόφυγε να συνδυάσεις το συνέστημα με οικονομικές αποφάσεις. Καρκίνος, προσπάθησε να παρατηρήσεις τι πραγματικά σε ενοχλεί. Λέων, διατήρησε την αυτοπεποίθησή σου. Παρθένος, δώσε χρόνο στον εαυτό σου. Ζυγός, η ανάγκη σου να αποκτήσεις την ισορροπία είναι έντονη. Σκορπιός, η μέρα ευνοεί την ενασχόληση με ένα προσωπικό σχέδιο. Τοξότης, απόφυγε συγκρίσεις και τον ανταγωνισμό. Εγώκερος, πρόσεξε ιδιαίτερα όσα λες σε στιγμές έντασης. Υδροχός, δώσε χρόνο στη σκέψη σου να οριμάσουν. Και τέλος, ηχθείς, μην προσπαθήσεις να λύσεις όλα τα προβλήματα μέσα στην ημέρα.
0: Γιατί δεν λες λύσεις και λες λύσεις.
1: Να λύσεις.
0: Έγινες τράπερ.
1: Έτσι.
0: Κόβεις τα.
1: Πιο σεξι.
0: Τις λέξεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο. Στην Κελίτσα την γλυκιά. Άλλη μία εβδομάδα λέει. Και βγαίνω σε άδεια. Ω, Κελίτσα μου, καλά να περάσεις. Και στον Νικόλα. Τι έγινε ρε παιδιά, πολύ ρετάρισμα πέφτει σήμερα στην εκπομπή. Ξενυχτήσατε χθες, πουλάκια μου. Εχθές παιδιά έκανα ντα-ντα, δεν, η Ειρήνη βγήκε, αράξαμε, πήγαμε πάρκο, παίξαμε εμείς στο σπίτι, ξαναπαίξαμε, κάπου κάποια στιγμή πάμε να ξαπλώσουμε, να πούμε καμιά ιστορία για να κοιμηθούμε και μας πήρε ο ύπνος μέσα σε 5 λεπτά. Τι να κάνουμε, κουραστήκαμε χθες. Οπότε όχι, κοιμάμαι στις 11.30 για να καταλάβετε, τις 11.30, εγώ. Ποιος εγώ.
1: Και στρίζει να βγεις μετά πάλι καλά.
0: Έτσι. Σηκώθηκα 12.30 ώρα και έφαγα μια φέτα με ψωμί. Ζυμωτό.
2: Σκέτη.
0: Ναι, έτσι, γιατί.
2: Όχι, λέω ψωμί σκέτο.
0: Γιατί, δεν κατάλαβα. Τι, εσύ το τρώσεις σκέτα τους χρωμάδες, τι διαφορετικό έχει.
2: Ρε παιδί μου, κάνει εντύπωση. Σηκώθηκε και έφαγες μια φέτα ψωμί σκέτη, εσύ.
0: Ναι.
2: Δεν έβαλες κάτι πάνω, ένα φυσικό βουτυράκι. Ένα
0: είναι ωραία η σκέτα, σκέτο ψωμί. Τρώμε στην Θεσσαλία πάρα πολύ εμείς. Εμείς τρώμε. Γιατί νοιαζόμαστε για την υγεία μας. για να χορτάσουμε, για να περάσουμε ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Εσάς σας αρέσει να τρώτε πλάκα-πλάκα σκέτο ψωμί, έτσι, όταν δεν θέλετε να κάνετε τίποτα άλλο. Απλά λίγο να φτιαχτείτε. Παλιά μάλιστα έκανα και το άλλο. Βέβαια είχα συν 3-4 κιλά. Έπαιρνα ψωμί από το φούρνο και το έτρωγα το μισό στη διαδρομή.
2: Εντάξει, άμα είναι από το φούρνο ζεστό,
0: ναι,
2: και φρέσκο.
0: Και αυτό, και αυτό ήταν ζεστό, ήταν. Όχι ζεστό, δεν ήταν. Ήταν φρέσκο, ήταν τη ημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Χρήστο. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην ξεχνάτε.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
5: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
4: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
6: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
7: Καλά ξεκίνησε αυτό.
8: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
4: Καρδιά.
8: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
4: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
8: Σκέψου κα...

0: ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
9: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Zoo News. Η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά συνεχίζεται. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας μετατίθεται για τον Αύγουστο. Νέο επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης ξεκινά από σήμερα, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας.
12: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Check, check, one, two. Ready?
17: Ready!
16: Okay.
18: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
19: 97,8.
18: Στο ίντερνετ
19: metropavlafm.gr.
18: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
20: Καλημέρα στον Παναγιωτάρα, ο οποίος είναι εδώ. Έχετε καθόλου τύψεις, ρωτάει την Άνση ειδικά. Που βγαίνει σε άδεια, λέει, και εμείς θα δουλεύουμε μέσα στο λιοπύρι.
21: Όχι.
20: Στο... αγόρι μου. Τύψεις για τίποτα. Δεν νοιάζεται. Αυτή είναι η αλήθεια.
21: Σήμερα είναι αυτό το μότο.
20: Αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Σάκης λέει, ζεστό ψωμί, τίποτε άλλο στον κόσμο σε γεύση. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: For someone else, Benson Boone στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που και σήμερα είναι εδώ. Και βεβαίως, παιδιά, έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα. Δεν γίνεται να μπούμε στα Mosaic Stores και να φύγουμε με άδεια χέρια. Γιατί πηγαίνουμε για ένα πραγματάκι και ξαφνικά βρισκόμαστε να χαζεύουμε διακοσμητικά, gadget, ήδη για το σπίτι μας, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα. Και λες, θέλω αυτό, θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Οπότε τώρα που υπάρχουν και οι εκπτώσεις στο 70%, είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντισταθούμε. Δύο σημεία στην Θεσσαλονίκη. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και στην 28 Οκτωβρίου 16 στο Νεύωσμο, μια βόλτα δυτικά να περάσουμε και ωραία. Mosaic Stores, πάμε για άλλα. Νάνση,
1: για πείτε μου, επειδή σας έχω απέναντί μου, πριν σας πω τη μελέτη και τι έδειξε, εσείς μέσα σε μία ημέρα πόσες φορές σκέφτεστε το σεξ?
2: Κάνα δυο.
1: Μετράτε?
0: Κάνα δυο.
2: Εγώ
0: δεν βγαίνω, άπειρες.
1: Άπειρες. Λοιπόν, μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι οι άντρες σκέφτονται το σεξ περίπου 19 φορές την ημέρα.
2: Πολύ πίσω έχω μείνει.
1: Εσύ ναι, τι μόνο, κανένα δυο. Ενώ οι γυναίκες γύρω στις 10.
0: Κανένα δυο, ξέρεις γιατί τις σκέφτεται. Την ώρα που πληκτρολογεί, το γνωστό. Και μετά.
1: Το
0: μετά
1: κάνει.
0: Λέει, τι ωραία που έκανα. Τι ωραία που το έκανα και σήμερα.
2: Αν δεν υπάρχει σύντροφο, τι να κάνει.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Μα όταν δεν έχει σύντροφο, σκέφτεσαι πιο πολύ το σεξ, ρε.
1: Ναι,
2: όταν δεν σου περνάει.
0: Έλα, δεν θα σου περάσει ποτέ σε αυτό το πράγμα. Τι να σου πω τώρα. Έλα, συνέχισε.
1: Το έβριμα αυτό αναδεικνύει διάφορες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα και το πώς προσεγγίζουν την οικειότητα.
0: Δηλαδή, εσείς δεν το σκέφτεστε.
1: 10 φορές. Εμείς 10, εσείς 19.
0: Εντάξει, σιγά. Δεν είναι και 100 με 5.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, αλλά υπάρχει έτσι αυτή η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης σκέψης και της διαφορετικής συμπεριφοράς ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Αυτό ήθελε να αναδείξει η έρευνα.
0: Λέει για την ώρα που το σκέφτεσαι.
1: Όχι.
0: Γιατί εμείς σκεφτόμαστε απλά, σκεφτόμαστε, ξέρω εγώ, τα οπίστια και λέμε, ωχ! Και τελειώνει
1: και
0: αυτό.
1: Τέλος.
0: Ενώ εσείς μπορείτε να σκέφτεσαι τα οπίστια ενός και λέτε, μα τι ωραία, θα ήταν τώρα, να ήταν εδώ.
1: Αυτό είναι η πολυπλοκότητα του γυναικείου εγκεφάλου. Δεν μας μένει χρόνος για τις άλλες 9 φορές, λες.
0: Για να
1: σας ισοπαρίσουμε.
0: Εμείς λέμε. Και όταν πίνουμε μπύρες έξω.
2: Όπω, τι είναι αυτό.
0: Τέλος. Οι άλλοι λέει, ας πούμε, τι είναι αυτό. Τι δουλειά λες να κάνει. Λες να είναι ευγενικός. Αν βγούμε μαζί, ας πούμε, θα μας κοιτούσε τόσο ωραία όπως κοίταξε και το ερωτικό πρώτο. Τι ωραίο κορίτσι αυτό. Δεν είναι όμως τόσο όμορφη σαν και εμένα. Εγώ θα μπορούσα να έχω καλύτερο. Ενώ εμείς με ένα.
2: Αυτό ήταν.
0: Τελειώσαμε. Παιδιά, καλημέρα. Έχετε 5 λεπτά ακόμη να στείλετε μήνυμα για το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά.

πολύ ωραία. Ο I Follow Rivers, The Magician Remix, είναι η Λίγκη Λί. Στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Και σήμερα, Τρίτη, και να απευθυνθώ σε εσάς που είστε επαγγελματίες και αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακό παρεάκι. Και σήμερα, Τρίτη, και να απευθυνθώ σε εσάς που είστε επαγγελματίες.

0: Ζου 90,8.
1: Εκεί είναι η Τζέννη. Τζέννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Πώς είσαι?
2: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
1: Είσαι πολύ καλά, σε βλέπω πολύ ήρεμη. Πού είσαι τέτοια ώρα?
2: Στη δουλειά μου.
1: Και είσαι τόσο ήρεμη?
2: Ναι, έχω βγει σε έναν χώρο για να μπορέσω να μιλήσω.
1: Καταλάβατε,
3: πώς είναι ήρεμοι στη δουλειά τους. Μάλλον νοιάζονται οι συνάδελφοι.
1: Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Φιλινάδα, έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
2: Ναι, έχω ξαναστείλει 3-4 φορές.
1: Α, τόσο μόνο?
2: Ναι.
1: Τυχερή η φιλενάδα. Τυχερή. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Θα μας πεις αν ξέρεις τους όρους του παιχνιδιού.
2: Αν θέλετε να μου το θυμίσετε πάλι.
1: Φωνάζουμε δυνατά στόπο όταν ανεβαίνει προς τα πάνω η βόμβα για να κατοχυρώσουμε. Και βεβαίως ντυλάρουμε πριν για να δούμε ποια βόμβα θα ανοίξουμε. Οκ.
2: Okay.
1: Καλή επιτυχία. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα τώρα?
2: Θα επιλέξω την τρίτη.
1: Την τρίτη βόμβα, σκατζόχυρε.
4: Από χθες παιδεύεστε με την τρίτη. Σήμερα θα πάω με τα νερά σας.
1: Άρα
4: είναι καλή
1: η βόμβα 3, λέει η γλυκιά μου Τζέννη. Έλα.
3: Εμένα δεν με τρελαίνει, να σου πω την αλήθεια, η τρίτη βόμβα, Τζέννη. Όχι.
1: Όχι, είπε η Νάνση. Όχι, είπε για την τρίτη βόμβα. Λοιπόν, Νάνση δεν τρελαίνεται. Σκατζ γουστάρι.
4: Γουστάρω εγώ, ναι.
1: Και η Τζέννη τι λέει?
3: Δύσκολη απόφαση.
1: Έλα, Τζέννη μου, πρέπει να την πάρεις.
2: Θα
1: μείνεις στην πρώτη σου επιλογή, θα μείνεις στην τρίτη βόμβα. Δεν θα αλλάξει η βόμβα, άρα θα πας με το ένστικτό σου και με το ένστικτο του σκατζόχυρου.
2: Okay.
1: Θέλω να μου πεις τώρα, αγαπημένη μου Τζέννη, εάν είσαι 100% σίγουρη γι' αυτό, για να πάμε σε μια προσφορά. Ναι ή όχι?
2: Είμαι.
1: Λοιπόν, θα δώσουμε 40 ευρώ στην φιλενάδα Τζέννη για να μην ανοίξει καθόλου την τρίτη βόμβα, έτσι να τα πάρει εύκολα, να τα βάλει στο παντελονάκι της ή στο φουστανάκι της και να πιει στην υγειά μας. Ή αν θέλει να ρισκάρει και να δει αν μπορεί να κερδίσει περισσότερα.
2: Θα ρισκάρει.
1: Θα ρισκάρει, Τζέννη, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε αν θα κάνει καλά ή όχι τα 40 ευρώ μέσα στο παντελονάκι, το δικό μας πια. Και καλή επιτυχία, Τζένουλα μου. Καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
2: Στοπ.
5: 80 ευρώ.
1: Στα 70 σταμάτησες.
5: 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ.
1: Κέρδισες 70 ευρώ.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν ωραίο, ήταν εύκολο ή ήταν πάρα
2: πολύ
1: εύκολο? Πολύ
2: εύκολο, όχι πάρα πολύ εύκολο.
1: Δεν αγχώθηκες ούτε τόσο δά? Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο, είσαι η ήρεμη δύναμη του παιχνιδιού σήμερα. Κέρδισες 70 ευρώ, μπορείς να κερδίσεις 110. Αλλά νομίζω ότι τα πήγαμε πάρα μα πάρα πολύ καλά, οκ?
2: Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα επικοινωνήσει η γραμματεία στην ημέρα μέσα από όταν σηκώσεις ένα τηλέφωνο που μπορεί να μην ξέρεις για να σου πει πώς θα πάρεις τα μετρητά σου, οκ?
2: Εντάξει, έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα από τα φιλάκια.
2: Καλημέρα.
1: Magnetic στο Zoo Radio. Γλυκές, όμορφες καλημέρες. Περισσότερο beat the bomb, περισσότερα μετρητά στις 10 και 20.

0: κρυφά. Καλημερούδια σε έξι, σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στην γλυκιά μας, την Ιωάννα, που είναι εδώ και σήμερα. Φιλάκια πολλά. Στο Σωτήρι.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
11: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
10: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Θεσσαλονίκη. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου.
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής.
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro.

0: Κύριε, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ και σήμερα. Και για πάμε λίγο να μιλήσουμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Είναι μια νέα εποχή που έχει έρθει στην Θεσσαλονίκη μας. Είναι η νέα ολοκένουργια εποχή της Waterland, η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ. Με ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια που έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού.
1: Ανακαλύψε τις νέες Extreme Nero Τσουλήθρες στο διάσημο χωνί της πισίνες κυμάτων και υδρομασά στο νησί των πειρατών, τον την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και τόσα τόσα άλλα που αγαπάμε στη Waterland.
0: Καλημέρα να πούμε στη γλυκιά μας την Ελένη που κατάλαβε ότι είστε στο 3 και σήμερα εσείς. Ναι, είμαστε σε αυτό, αγαπημένοι μου. Εμείς λέει μετράμε 35 και σήμερα. Ωρε φιλενάδα.
2: Θα έχουμε γυρίσει μέχρι τότε.
1: 35 και σήμερα πότε θα πάνε.
0: Σεπτέμβριο θα πάνε. Καλημέρα στο Βασίλη, ο οποίος μιλάει για μια τυρόπιτα των 12 ευρώ που είδε σε ένα ρεπορτάζ και μιλάει για την ακρίβεια στην Ελλάδα και θα πω το εξής. Όταν υπάρχει εδώ η τυρόπιτα των 12 ευρώ και πας και την αγοράζεις, είσαι πλάκας.
2: Ναι.
0: Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Δεν την αγοράζω, ρε αδερφέ. Δηλαδή, να πάω να την αγοράσω και μετά να κλαφτώ στα social ότι αγόρασα ακριβή τυρόπιτα, μην την παίρνεις.
1: Μην την παίρνεις.
0: Πάρε ένα κουλουράκι. Έχει το κουλουράκι πολύ ακριβό. Τι πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ, πάρε ένα κρουασάν. Δηλαδή θα πάω να δώσω 12 ευρώ για να φάω μια τυρόπιτα επειδή πήγα στην Αλόνισο. Η άποψή μου είναι ότι το λάθος είναι ότι τα επικροτούμε αυτά αγοράζοντάς τα. Αν είναι όντως τόσο ακριβά και δεν είναι, το κάνουμε για να πάρουν like στα social.
1: Εκτός καλημέρα, βέβαια, άμα δεν το καταλάβεις, Βασίλη. Δηλαδή μπορεί να πεις μια τυρόπιτα και ναι, ένα καφέ, να πεις.
0: Πόσο κάνει, 20 ευρώ. Και το πεις. Εγώ το έχω κάνει αυτό.
1: Το έχεις κάνει, εγώ ντρέπομαι.
0: Λέω, ντρέπομαι. Δεν κατάλαβα γιατί.
1: Το πληρώνω και μετά κλαίω.
0: Δεν τα δουλεύω.
1: Πάω σε μια γωνίτσα και κλαίω.
0: Μου λέει 20 ευρώ, λέω συγγνώμη φίλε μου, πόσο έκανε η τυρόπιτα και ο καφές. Λέει, ας πούμε, ο καφές κάνει 8 ευρώ και η τυρόπιτα 12. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φιλαράκι. Δεν θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ νόμιζα είσαι νορμάλ εδώ μέσα. 12 ευρώ η τυρόπιτα γιατί δεν την αγοράζω.
1: Το έχεις κάνει, ε.
0: Και το έχω κάνει και στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, ωραίος.
0: Που υποτίθεται εδώ με ξέρει και ο κόσμος. Αλλά δεν θέλω να πληρώσω υπεραξία σε τι.
1: Μπράβο, όχι, μπράβο που το κάνεις. Εγώ πιάνομαι κορόιδο. Άμα πάω στο ταμείο, ό,τι μου πούν το δίνω.
0: Ω, με τίποτα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελευθερία. Πείτε ένα χρόνια πολλά, μπας και χωνέψω τον αριθμό που ήρθε. Καλή εκπομπούλα. Δεν μας έγραψε τον αριθμό που ήρθε και δεν θα το ζητήσω εμένα να μας το πεις. Θα σου πούμε όμως με πολύ πολύ αγάπη και πολύ πολύ μπρίο. Χρόνια πολλά,
2: χρόνια
0: μωράκι μας, γλυκό. Εσύ δεν φαίνεσαι ούτε 30, βρε, δεν ξέρω πόσο είσαι. Και επίσης σε άκουσα στην διαφήμιση του Μακεδονικού. Τι φωνάρα είναι αυτή που έχει. Δεν σε είχα πάρει χαμπάρι. Σε Μακεδονικό, αυτό που.
1: Αυτή
0: είναι,
1: είναι
0: η ελευθερία μας.
1: Αλήθεια.
0: Το έμαθα μετά.
1: Α, καταπληκτική είσαι ελευθερία.
0: Ναι, παιδί.
1: Και
0: μου,
1: αφού είπες Μακεδονικό, να πούμε και τη Σταυριάννα τι υπέροχη διαφήμιση που έκανε.
0: Εντάξει, πάμε να κλείψουμε.
1: Ρε, εσύ φανταστική.
0: Και μέρα πάρει.
1: Αλλά
0: δεν βρήκα να τη το πω. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αλέξη, το φίλο μας, στον Μανώλη, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα, λέει, από την εργαζόμενη Χαλκιδική. Καλημέρα, κουκλάκια μου, όμορφα εκεί στην εργαζόμενη Χαλκιδική. Δεν ακούω τραπ, αλλά το συγκεκριμένο τραγουδάκι είναι καλό. Γενικά η τραπ μάλλον δεν πηγαίνει τόσο καλά. Γεια σου και σε σένα, Χρήστο. Και καλημέρα και στην Εύα που ζητάει Ζαναντό. Σε λίγο.
1: Να σας πω την καλή είδηση της ημέρας. Θα πάμε στον 11χρονο Ντέιβι Μοράλες.
0: Ναι.
1: Είναι ένα γόρι από τη ΣΥΠΑ, ο οποίος έγραψε ιστορία καθώς έγινε το πρώτο παιδί που συμπλήρωσε 100 ώρες διαβάζοντας σε ζώα καταφυγίου.
0: Άιντε.
1: Είναι μια δράση που κάνουν. Γιατί λέει, βοηθάει τα παιδιά η ανάγνωση στα κατοικίδια, στα ζώα γενικά, γιατί δεν τους διακόπτουν,
0: ναι,
1: δεν κρίνονται. Οπότε τα παιδιά παίρνουν αυτοπεποίθηση από,
0: ναι,
1: την,
0: ναι,
1: ανάγνωση στα ζώα. Και τα ζωάκια, γιατί πηγαίνουν σε καταφύγια ζώων, νιώθουν καλύτερα, πιο ήρεμα και πιο κοινωνικά.
0: Πολύ ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ροκάρουμε τώρα.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Με Πλασίμπο και Every You, Every Me. Σε λίγο και το Σαν Αντώ για την Εβούλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ήτο, που είναι καλά και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ, ειδικά όταν μας ακούει. Thank you very much, φίλε Ήτο. Καλημέρα στον Τζονάρα, ο οποίος συμφωνεί με αυτά που λέμε για το ότι αν κάτι είναι ακριβό δεν πρέπει να το πληρώνεις. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Φαντάζει, λέει, να έχεις φάει τη ρόπιτα 12 ευρώ και να πάθαινες αυτό που έπαθε σήμερα το πρωί. Δεν έπαθα τίποτα, κλειδώθηκα μέσα στην τουαλέτα. Η Βλάχου εδώ πέρα τα λέει όλα και μου χαλάει το prestige που έχω τόσα χρόνια, ο στυλάτος, και έτσι κι αλλιώς χαλιώθηκα και κάγκουρα. Ταυτόχρονα δεν πειράζει. Καλημέρα στην Παναγιώτα μας, η οποία είναι εδώ. Πάτε, λέει, και εσείς διακοπές. Μετά θα βαράμε ενέσεις στη δουλειά. Καλημέρα. Τι να κάνουμε, Παναγιωτούλα μου. Να πάμε να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο.
1: Κλείσει, να μην τα κλείναμε, να πούμε.
0: Γιατί, άμα δεν τα κλείσει, να πήγαινε.
1: Να πούμε να κάτσουμε.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα έχουμε κλείσει, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, τον φίλο μας που είναι εδώ. Στο Ιωαννάκι μας που μας ακούει και σήμερα. Τάπερ ναι, τράπερ όχι. Και ο Λευτέρης. Όμορφη καλημέρα στους όμορφους. Αχ, ποια θα μας λέει από την άλλη εβδομάδα, λέει, καλημέρες κτλ. Επιστροφή στο πιο κεφάτο εσώ τη πόλη και όλα τα σχετικά.
2: Ποια μωρέ.
0: Αχ, Λευτέρη, το μάτωσες κι εσύ. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, σκάτσε, έχουμε ανέκδοτο.
1: Πάμε. Τι αρέσει πολύ στο ροζ πάνθυρα να τρώει.
0: Στο ροζ πάνθυρα.
1: Ναι. Όλοι το ξέρουμε, όλοι το έχουμε δει.
0: Τι τρώει ο ροζ πάνθυρας, ρε γάμο το. Δεν ξέρω.
2: Τι
0: του αρέσει.
1: Τιριν, τιριν, τιριν, τιριν, τιριν.
0: Η μεγάλη το κατάλαβα.
2: Οι
0: μικροί ξέρουν ότι είναι ο ροζ πάνθυρας. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτό το παιδικό.
2: Δεν υπάρχει, νομίζω.
0: Έχω έναν φίλο ο οποίος βάζει το παιδί, το βλέπει Χάιντι.
1: Ωραίο. Με τα παλιά είναι πιο ωραία.
0: Ναι, έχει γίνει έτσι ωραίο παιδικό η Χάιντι. Τώρα το έχουν φτιάξει 3D κτλ. Αλλά για ροζ πάνθυρα δεν.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Παίζει, ρε παιδί μου, το έχεις δει ποτέ? Εσύ βλέπεις παιδικά?
1: Βλέπω αυτή την εποχή δεν παίζει. Όχι, δεν παίζει τώρα.
0: Ναι, αλλά γενικά παίζει, υπάρχει
1: γενικά
0: το παιδικό αυτό.
1: Μπορεί να το βρεις στη Β Μακεδονία σε κάποια άλλα κανάλια.
0: Α, τόσο φρέσκα.
1: Στο Κέντο αυτό το καινούριο που
2: παλιακό,
1: είναι.
2: Παλιακό, σε κακή ανάλυση.
0: Κακή ανάλυση.
2: Τέτοια,
0: μάλιστα,
2: ναι, ναι.
0: Ωραία. Ροζ πάνθυρα, θεϊκή έτσι σειρά, αλλά πολύ παλιά. Καλημέρα στη Θεοδώρα μας, η οποία είναι εδώ στο δρόμο για τη Χαλκιδική και καλά τα γούστα και βεβαίως στο βουλάκι μας.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και όποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Πού πας?
7: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλής Ζόλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
8: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
12: Τάκι, καφέ.
13: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
12: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
13: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο μπαρόνες.
11: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
2: Zoo News. Η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά συνεχίζεται. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας μετατίθεται για τον Αύγουστο. Νέο επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης ξεκινά από σήμερα, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε.
14: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
17: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
18: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
19: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
20: Τι ψάχνεις?
21: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
20: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
21: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
20: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
22: Check, check. One, two. Ready? Ready!
23: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
0: Ακόμα δεν ξέρουν με τις ποιότητες, με το αν είναι θολή η εικόνα κτλ. Αν τους αρέσει το παλιό, τέλος πάντων, καρτούν όπως το λέγαμε τότε εμείς, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και χαρούμενοι εμείς, γιατί τα μηνύματα τότε ήταν νομίζω πολύ καλύτερα από τα μηνύματα που έχουν τα περισσότερα τώρα.
2: Χθες πέτυχα ένα διαμαντάκι στο Netflix. Ποιο? Όσοι έχετε παιδιά από 7 χρονών και πάνω, να δείτε The Wild Robot μαζί με το παιδί σας.
0: The Wild Robot, ναι.
2: Είναι ένα παιδικό, μία παιδική ταινία. Σκάτς, θα ρίξει πολύ κλάμαση. Με ένα ρομπότ που προσγειώνεται στη γη και δείχνει τέλος πάντων πως όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι φτιάχνουμε πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό. 7 χρονών και πάνω, The Wild Robot.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στο

0: We met. Ένα τέλειο τραγούδι, καλημέρα στη γλυκιά τη Μαρίνα, που ευχαριστεί την Άνση για την ταινία που πρότεινε για τα παιδάκια. Η Θεοδώρα μας λέει ότι μετράει ημέρες και η Τζόρτζια είναι εδώ μαζί μας και σήμερα να δώσετε πολλά χαιρετίσματα και φιλιά στον φίλο μου, λέει, τον Ήτο από την Γεωργία. Να και οι αφιερώσεις επιστρέψανε στα ραδιόφωνα. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, λέει, εγώ μάλλον 24 Οκτώβου επιστρέφω. Να, όπως επιστρέφουν τα παιδιά εδώ.
1: Τέλεια.
0: Έτσι,
1: μαζί.
0: Θα κάνουν οι δυο τους εκπομπή. Δεν ξέρω, εγώ θα γυρίσω μάλλον 31 Οκτώβου στον αέρα ή 6 Σεπτεμβρίου, πόσο βγαίνει.
1: Α, το παρατραβάς. Τι είπαμε. Είπαμε μια εβδομάδα ρε κάτι παραπάνω.
2: 6 Σεπτεμβρίου ή ξεφύγει η κατάσταση.
0: Γιατί ρε φιλαράκι.
1: Έχουν ανοίξει και τα σχολεία 6 Σεπτεμβρίου, δεν γίνεται.
0: 11 ανοίγουν τα σχολεία πάλι, δεν ξέρει πότε θα πάει το παιδί στο σχολείο. 11 Σεπτεμβρίου.
1: Οι δάσκαλοι όμως δεν πάνε από μία.
0: Και τι να πάνε, ας πάνε.
1: Θα μας ακούνε τόσος κόσμος, θα σε ψάχνουν. Πού είναι ο Μπιλ, πού είναι ο Μπιλ, θα λένε δάσκαλοι.
0: Ετοιμάζει τα ραδιόφωνα. Αυτό δεν. Πέρυσι τι λέγατε.
1: Θα τους λείπεις.
0: Κάτσε, πέρυσι δύο εβδομάδες δεν κάνατε μόνοι σας.
1: Πέρυσι λέγαμε ποιος θα είναι, τάχα, ποιος θα είναι.
0: Όχι τώρα. Αυτά είναι υπερβολές. Υπερβολές. Υπερβολές δεν είναι ότι έχουμε εκδώσει ως 70% στα Mosaic Stores, που σημαίνει περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες και περισσότερα χαμόγελα, κυρίες και κύριοι. Για όλους εσάς που ψάχνετε φουσκωτά, είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση και όλα όσα χρειάζεται για το σπίτι και για την παραλία σε απίστευτες τιμές, υπάρχει το Mosaic στον Εύασμο, έτσι, εκεί στην 28 Οκτωβρίου 16, αλλά και στο κέντρο της πόλης, αν είσαι εκεί στην πόλη Ελευθερίου Βενιζέλου 12, ή αν είσαι και φίλος του να ψωνίζω διαδικτυακά, mosaicstores.com. Η πρώτη στάση είναι πάντα στα Mosaic Stores που είναι εδώ μαζί μας. Βέβαια, λέει η Βούλα, οι διευθυντές πάντα πιο αργά. Βούλα μου,
1: πες τα, Βούλα,
0: θα σου πω κάτι. Σας το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. Αυτοί που δουλεύουν πάντα πιο πολύ, δυστυχώς, ευτυχώς, είναι οι ιδιοκτήτες και μετά οι διευθυντές. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
2: Και έχουν και τις ευθύνες.
0: Και πλέον, και οι διευθυντές στις δημόσιες επιχειρήσεις δουλεύουν περισσότερο από τους υπαλλήλους. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Nice.
0: Έχουν τις ευθύνες.
1: Λογικό.
0: Δουλεύουν παραπάνω, συντονίζουν. Ο υπάλληλος, να, ήρθαν εδώ σήμερα. Στις 11 ώρα θα κουνήσουν το μαντίλι και μετά. Καεί ο σταθμός. Σπάσουν τα πράγματα όλα εδώ μέσα και τα λοιπά. Θα έρθουν αύριο και θα πούνε, α, καεί και ο σταθμός. Αυτό είναι. Λέω κάτι ψέματα.
2: Ναι, γι' αυτό είμαστε υπάλληλοι όμως.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
2: Είμαστε υπάλληλοι.
0: Έτσι είναι η ζωή, Βούλα μου. Μπορείς και εσύ αύριο μετά να γίνεις διευθύντρια.
1: Τα άκουσες και εσύ, Βούλα.
0: Έλα, πες.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούσε τώρα. Στην Κίνα μπορείς πλέον να πάρεις πτυχίο στο barbecue.
0: Στο barbecue.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο.
1: Είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε επειδή η βιομηχανία barbecue στην περιοχή είναι τεράστια.
0: Ναι.
1: Με χιλιάδες εστιατόρια και δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Οι φοιτητές δεν μαθαίνουν μόνο να ψήνουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έλεγχο της φωτιάς και του κάρβουνου, ανάπτυξη γεύσεων, ασφάλεια τροφίμων. Φυσικά έχει και επιλογή και προετοιμασία υλικών, αλλά και επιχειρηματικότητα και μάρκετινγκ.
0: Ναι. Όλα δηλαδή. Μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει μάθημα διοίκησης επιχειρηματικότητας και επιστήμης της γεύσης όμως. Όλα αυτά μπορούν να τα σπουδάσουν. Είναι ένα πρόγραμμα τριετές, παρακαλώ, που συνδυάζει και ακαδημαϊκές σπουδές και επαγγελματική κατάρτιση.
0: Όχι να πας να κάνεις εκεί μια σπουδή στο barbecue.
2: Καλό είναι, γιατί στην Ελλάδα
0: τι.
2: Δε μισθό σου δεν το έχουμε σαν barbecue Κυριακή που λένε να κάνουμε barbecue και πάλι.
0: Κάτσε ρε φιλαράκι, εμείς ψήνουμε όποτε να είναι.
2: Ναι, γι' αυτό.
0: Καταρχάς στην Ελλάδα έχει περάσει από την Κυριακή στην Παρασκευή. Η Παρασκευή, οι μισές επιχειρήσεις στις 12 η ώρα βάζουν barbecue.
1: Καλά, εντάξει.
0: Προβατίνες, μοσχάρια, χοιρινά, κοτόπουλα όλα πάνω και καλά, ας πούμε, να τέλειωσε η εβδομάδα. Και τρώει ο κόσμος. Και να έτσι καταβροχτίζει τις ώρες.
1: Μετά τι έχουμε, Πρωτομαγιά, barbecue.
0: Barbecue.
1: Ξυγνοπέμπτη, barbecue. Παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Πρωτοχρονιάς.
0: Καλείς φίλους στο σπίτι.
1: Μπάρμπεκιου.
0: Και εμείς, ξέρεις, είμαστε αυτοδίδακτοι. Γιατί όταν από μικρό παιδί μαζί με τους γονείς, τους θείους κτλ. Μαθαίνεις αυτό το πράγμα, τι κάνεις, έχεις σπουδάσει με την πρακτική. Είσαι πρακτικάριος.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι. Καλημέρα, Τέο.

0: για τους έρωτες της ζωής μας που πάνω απ' όλα θέλουμε να μας θέλουν. Αυτή είναι η ζωή που θέλεις, έτσι, να σε θέλει και αυτή και αυτός. Συμφωνείς, φίλες Κατζόκυρε?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Βαθύς ο στίχος με του Μύρου Αστρατή εδώ πέρα η ερμηνεία. Και βεβαίως εσείς πρέπει να τραγουδήσετε μαζί με τα παιδιά στο 2310-232-908 για να κερδίσετε τι, Νάνση?
2: Ένα υπέροχο γεύμα σαν DJI Fridays, εκεί που έχουν προσγειωθεί και τα απόλυνα καλοκαιρινά κοκτέιλ.
0: Ναι.
2: Gin Berry, Spicy Melon Cooler, Summer Love και Golden Sunset, και έχουν γίνει έτσι οι καινούργια μας αιμονή. Είναι απόλυτη συνοδεία ενός απολαυστικού γεύματος.
0: Κυρίες και κύριοι, 2310-232-908. Το ερμηνεύουμε για τα TGI Fridays για να ζήσουμε ένα τέλειο βράδυ ή απόγευμα, όποτε θέλετε να πάτε. Άρα και το μεσημεράκι, λέει. Αν βρεθεί στα TGI Fridays, όλα είναι μαγικά. Και πάμε γρήγορα με Χαμπίπι και Γιάλα. Ξεκινάμε, σήμερα τη μέρα είναι
1: Τρίτη.
3: Χαμπίπι, Γιάλα!
4: Χαμπίπι, Γιάλα!
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του με τη Γιάλα, πάμε!
2: Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ, και όλα αυτά που θέλω να τα θέλεις κι εσύ. Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ, και όλα αυτά που θέλω να τα θέλεις κι εσύ.
0: Δεν μπορώ να πω άσχημα λόγια σήμερα γιατί το πήγε πάρα πολύ καλά. Απλά αυτό που μου έκανε εντύπωση την ώρα που τραγουδούσε είναι το ανεβοκατέβασμα της και δεν είχε σέλα το ποδήλατο.
2: Για να έχω το ρυθμό.
0: Το κατάλαβα. Λοιπόν, έλα Χαμπίπι.
1: Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις κι εσύ, και όλα αυτά
0: Ιορδάνης
1: που θέλω να τα θέλεις κι εσύ. Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις κι εσύ, και όλα αυτά που θέλω να τα θέλεις κι εσύ.
0: Εσύ ήσουν άθλιος, δεν πειράζει όμως. Εσένα σου πάνε άλλα τραγούδια τελικά.
1: Ναι,
0: αυτά τα
1: πόπτα αυτά,
0: τέτοια.
2: Τα πιο λαϊκά του πάνε.
0: Ναι, τα πιο λαϊκά. Πάμε στις γραμμές να μαντέψω ποια θα είναι η πρώτη. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Α, όχι, δεν είσαι εσύ. Εντάξει, το όνομά σου.
5: Αλέξανδρο.
0: Φίλε Αλέξανδρε, όλα καλά?
5: Όλα τέλεια, μια χαρά, δόξα Θεώ.
0: Σε φωνή επίπεδο είσαι Σκάτζι ή Νάνση?
5: Ναι, Whitney Houston.
0: Α, ωραία. Άμα θες, λες και το I will always love you. Έλα, 3, 2, 1, πάμε.
5: Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις κι εσύ, και όλα αυτά που θέλω να με θέλεις κι εσύ. Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις κι εσύ, και όλα αυτά που θέλω να με θέλεις κι εσύ.
0: Ωραίος, Whitney Houston δεν είσαι. Είσαι όμως πολύ καλός, φίλε μου Νικόλας, είπαμε.
1: Αλέξανδρος,
0: συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Αλέξανδρε, θα ακούσει και τον επόμενο που θα παίξει και μετά θα ψηφίσουμε αν είσαι εσύ ο τυχερός να μας ξαναπάρεις τηλέφωνο, ναι? Έγινε. Πάμε στη δεύτερη γραμμή.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις?
6: Μαρία Σοφία, τι κάνετε?
0: Πού είσαι ρε Μαρία Σοφία? Τι κάνεις? γιατί τα κράτησες και τα δυο τα ονόματα και δεν άφησες ένα όπως κάνουν συνήθως? Είναι ωραίο.
6: Πρώτα απ' όλα είναι μοναδικό, πρωτοποριακό. Το ένα είναι τάμα στην Παναγία, το άλλο στη γιαγιά. Καταλαβαίνεις, δεν γίνεται να κόψω κάτι.
2: Ποιο να κόψει, την Παναγία ή τη γιαγιά?
0: Δεν ξέρω, ποιο να κόψει. Μπορεί να κόψει κάποιο. Πάντως, Μαρία Σοφία, όντως δεν έχουμε ξανακούσει. Άννα Μαρία και τα λοιπά, ναι, ήταν πιο τέτοιο. Ή Χριστίνα Άννα, Χριστιανά.
2: Και Σοφία Άννα, Σοφιάνα.
0: Ναι, το.
6: Ναι, μπράβο, Μαριάννα.
0: Ναι, Μαρία Σοφία, πώς θα το κάνουμε?
6: Πώς θα το κάνουμε?
0: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, άμα τον. Πώς?
2: Μαρσό.
0: Ωραίο ρε φιλενάδα. Τι είπες τώρα?
2: Πολύ καλό.
0: Πολύ πολύ καλό. Ναι, λοιπόν, γλυκιά μου Μαρία Σοφία, από μένα μ' αρέσει εσύ.
6: Με τον ξάδερφό μου θα μπορούσαμε να τραγουδήσουμε μαζί.
2: Βέβαια.
0: Είναι ο ξάδερφος, είναι καλός?
6: Είναι καλό, θα τρέπετε, αλλά είναι από πολύ κορμάρα.
0: Κάτσε, γιατί εγώ τον άκουσα λίγο πρόστιχο. Είπε για κορμάρα κάτι, έτσι. Εκεί άκουσα. Είναι κανονικός ξάδερφος ή είναι από τους ξαδέρφους που μας βολεύουν κιόλας?
6: Είναι κανονικός, είναι και 15 χρονών.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι τότε. 15 χρονών, έτοιμος για όλα είναι. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε!
6: Μα πάνω απ' όλα,
0: και όλα αυτά που θέλει να τα θέλεις και εσύ. Θα πάνω απ' όλα θέλει να τα θέλεις και εσύ. Και όλα αυτά που θέλει να τα θέλεις και εσύ. Ζημιάς έκανε ο ξάδερφος, θα ξέρεις. Βαριότανε ο ξάδερφος. Ξάδερφε, πώς σε λένε ρε?

0: μας.
1: Γιατί βαριέσαι όταν τραγουδάς με μια γυναίκα, άσχετα αν είναι εξαδέρφη σου, πρέπει να δίνεις το καλύτερο σου εαυτό. Γιατί δεν βαριώσουν,
0: ε? Εγώ είμαι η Ιερατίνα ομορφιά στην πίτα, δεν είμαι για να τραγουδάω.
1: Ο κύριος είναι ερωτήλος, ερωτικός ποιμένας ο ξάδερφος. Λοιπόν, κουκλάκια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τηλεφωνήσατε. Την αγάπη μας και στους δύο. Και στους δύο, και τώρα πρέπει παιδιά ψηφίσετε. Λοιπόν, ο Σκάτς.
2: Εγώ ψηφίζω τη Μαρσό.
1: Τη Μαρσό, εσύ.
3: Εγώ τον Αλέξανδρο.
1: Ποιον?
3: Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος.
1: Τον Αλέξανδρο, ναι. Εντάξει. Η Μαρσό δεν ήταν μόνη, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ναι. Εγώ θα ψηφίσω, κάτσε να δω. Τον Αλέξανδρο θα ψηφίσω κι εγώ. Γιατί ο ξάδερφος της έβαζε φρένο.
3: Ναι, τη χάλασε.
1: Μαρσό, σου βάλε φρένο ο ξάδερφος. Εκείνη είναι το πρόβλημα. Τι κοιτάς, καλέ εσύ.
4: Φύγε. Σου έφερε
1: ημόντιουμ. Αιδίες. Αιδίες.
2: Νοιάζεται όμως.
1: Ειρήνη Κακούρη.
3: Ειρήνη
1: Κακούρη μπήκε μέσα με ημόντιουμ. Παρακαλώ να τηλεφωνήσει ο Αλέξανδρος.
2: Νοιάζεται.
1: Ειρήνη Κακούρη. Άνοιξε λίγο την τέτοια. Άνοιξε λίγο.
3: Άνοιξες κάτι.
1: Άνοιξε λίγο την.
3: Άνοιξε καλή την πόρτα.
1: Άνοιξε την πόρτα. Κανακορίτσι, χτύπησε σήμερα με τα μάξι ή θα την βγάλουμε καθαρή και θα τα πληρώσουμε.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
6: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: ένα υπέροχο τραγούδι. Daddy, take me there, το τραγούδι του καλοκαιριού. Και αυτό θα μου πεις πόσα είναι. Είναι πολλά, παιδιά. Είναι το soundtrack του καλοκαιριού στο Zoo Radio. Πάμε γρήγορα στην Λάρισα. Δεν ξέρω αν είναι στη Λάρισα, γιατί δεν πήραμε στο σταθερό, δεν το βρήκαμε εκεί σήμερα. Ή αν έχει πάει και διακοπές. Ζωός μου, ναι.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Έκανα εκτροπή.
0: Πού?
1: Με ψάχνετε και δεν με βρίσκετε.
0: Όχι, δεν ήσουν στο ατελιέ, πού είσαι τώρα?
1: Τώρα ανέβηκα, παιδιά, λίγο, όχι ανέβηκα, συγγνώμη, κατέβηκα ακόμα λίγο πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Και πήγα λίγο Βόλο.
0: Τι κάνεις στο Βόλο, τσίπορα θα πιεις πάλι?
1: Αχ, καλέ, τι όμορφη αυτό στο Βόλο. Τι ονειρεμένο πλάμα είναι αυτό.
0: Αχ, εσύ, αχ, εσύ με το Βόλο, τρελαίνεσαι. Δεν ξέρω,
1: μου το έχεις ξαναπεί. Βασίλη μου, με το Βόλο.
0: Ναι.
1: Είσαι εδώ να κάνω μια δουλειά, μια εξαιρετική δουλειά θα πω. Θέλω να ετοιμάσω ένα γάμο.
0: Σώμα, καλέ.
1: Και έχω επιμεληθεί και την Ήφη και το Γαμπερό.
0: Σώπα, ρε φίλε.
2: Την Πεθερά.
1: Μεγάλες δουλειές, καλέ, μεγάλες δουλειές.
2: Τις συμπεθέρες, όχι.
1: Οι συμπεθέρες δεν ξέρω, αν ζητήσω την άποψή μου, ευχαρίστω μέχρι στιγμή.
0: Όχι, όχι. Άκουσε, Ζώος μου, ναι.
2: Μην μπλέκεις
0: με τις συμπεθέρες στους γάμους. Μόνο μπλεγμένος θα βρεθείς, θα σε κατηγορήσουν για τα πάντα.
1: Σοφή η συμβουλή, έτσι, θα την κρατήσω.
0: Πάμε λίγο, τι έχεις φέρει σήμερα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, το Θεέ μου, Βασίλη, θέλω να σου πω κάτι και να το ξέρεις,
0: ναι,
1: αποκλειστικά, ότι εγώ νοιάζομαι.
0: Το ξέρω, φίλε μου, Ζώος
1: μου. Για τους φίλους μου και για τους συνεργάτες μου.
2: Σατανά.
0: Σου το είπανε, σου στείλε μήνυμα σίγουρα. Ο Χρήστο το Κμακίδης.
1: Όλα και τα μαθαίνω.
0: Τα μαθαίνεις όλα σήμερα,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Τώρα, κοριτσάρες μου, από εδώ από το Βόλο, θέλω να σας πω κάτι και θέλω να σας ζήσω για το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γιατί τα περισσότερα κορίτσια στα νησιά που είστε, είστε όλα party girls.
2: Oh, yeah.
1: Είστε party girls.
0: Για κορίτσια μιλάει η Μιλφάρα, κάτσε λίγο εσύ.
2: Και εγώ είμαι party.
0: Τι είσαι εσύ?
2: Party.
0: Συνέχισε, Ζώος, γιατί λοιπόν, έχω ideas πάλι εδώ. Έλα.
1: Τα party girls που είστε όλα τα κορίτσια, θέλω να φορέσετε ένα πολύ όμορφο τυρκουάζ φόρεμα,
0: ναι,
1: που είναι καταπληκτικό και δένει πάρα πολύ τη νύχτα με τη μέρα. Είναι φοβερό αυτό που σας λέω, ένα κοντό όσο και μακρύ τυρκουάζ φόρεμα μπορεί να συνδυάσουν την απόλυτη,
0: απόλυτη
1: διασκέδαση για εσάς.
0: Κάτσε, διασκεδάζουν επειδή φοράνε φόρεμα. Δεν
1: τα
0: το καταλαβα...
1: κορίτσια όταν ντύνονται,
0: ναι,
1: μέσα τους είναι σαν να διασκεδάζουν.
0: Ναι, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Γι' αυτό τρελαίνουν το
1: είναι
0: μυαλό.
1: Είναι μια χαρά
0: μας
1: για τις γυναίκες.
0: Ενώ εμείς βάζουμε κάτι και βγαίνουμε, δηλαδή. Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, θέλω να προτείνω ένα πολύ ωραίο φόρεμα με παγέτα.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει το ωραίο φόρεμα των 70's. Σας γυρίζω πάρα πολύ χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πάρετε τη χρωματική παλέτα εκείνης της εποχής.
0: Α.
1: Έχει ένα ωραίο παριζιάνικο αέρα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, θέλω slim φόρεμα, καταπληκτικό. Δίνει μια οικειότητα στη γυναίκα. Και τέλος θα κλείσω με ένα κροσέ φορεματάκι, έτσι λίγο πιο sexy.
0: Ναι.
1: Πιο boho chic για όλες τις κοπέλες οι οποίες θέλουν να αναδείξουν και το μαύρισμά τους.
0: Ζώος μου, μας ρωτάνε εδώ αν θα είσαι και του χρόνου στην εκπομπή, γιατί εμείς ανανεώσαμε το συμβόλαιό μας. Πες τι σου έχω πει.
1: Βεβαίως, έχω μιλήσει με τον Βασίλη και έχω συμφωνήσει. Ναι, θα είμαστε άλλο ένα χρόνο μαζί κι εμείς.
0: Ναι. Θα είναι και του χρόνου μαζί, ήταν η βασική προϋπόθεση για να
1: είχαμε
0: υπογράψουμε.
1: Είχαμε μια άψυχη συνεργασία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζώος μου, να περνάς τέλεια.
1: Την
0: και του χρόνου εδώ θα είμαστε.
1: Τρέχω τώρα, έχω εδώ δουλειά, τρέχω.
0: Έτσι, έτσι, καλημέρα.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
9: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
10: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
12: Good morning, everybody.
13: Good morning, everybody.
10: Γιατί το πάρτι
13: Let's get started.
10: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: που λέγαμε για ενώσεις ονομάτων. Ναι. Καλημέρα όμορφα πλάσματα, καλημέρα αγαπημένοι μας. Πολλά φιλάκια στον Χρήστο που μας ακούει αυτή την ώρα και είναι στο φορτηγό του. Πολλοί μας ακούνε και οδηγούν, έτσι είναι η δουλειά τους αυτή. Καλημέρα στο Χριστινάκι μας που βιάστηκε λίγο για τον Πίντε Μπομπ. Όχι ακόμη παιδιά, μετά τις 9:55. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα νιάτα μου. Ωπ, να τόσο Αλέξανδρος.
1: Φτιαχτήκαμε τώρα.
0: Έλα ρε φίλε. Καλημέρα. Μπιλ λέει να τους πεις ότι όταν λείπεις πρέπει να γίνουν καλύτεροι ώστε να μην καταλαβαίνει κανείς την απουσία σου. Εγώ αυτό θα τους έλεγα, γράφει εδώ ο ακροατής Βασίλης. Κατάλαβες τι λέει η Νανσούλα.
2: Άρα να μην να σε αντικαταστήσουμε.
0: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, να μην φαίνεται η απουσία μου. Έτσι να περνάνε πολύ καλά, καταπληκτικά. Οπότε να
2: πολύ καλά περνάμε.
0: Να λείπω 2-3 εβδομάδες. Κατάλαβες τι λέει ο άνθρωπος.
2: Καλά περνάμε, ήσυχα, ωραία. Αλλά εντάξει, θέλουμε και το κατητή μα, το άλλο το πίπερο.
0: Τώρα το πίπερο θέλουμε στη ζωή. Καλημέρα. Καλημέρα. 69-31-908-908. Έτσι το παρεάκι μας είναι εδώ και σήμερα. Και βεβαίως μετά τα χθεσινά, το βραδάκι, βγήκαμε, περάσαμε όμορφα. Σηκωνόμαστε με την ησυχία μας σήμερα πρωί ή τέλος πάντων λίγο μετά τις 10-11 και πηγαίνουμε για καφετάκι και μπραν στο Σαβίκο. Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις κρέας και το άπεκτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε νέο μπραν μενού, το οποίο πραγματικά δεν παίζεται, κυρίες και κύριοι. Και τα δοκιμάζουμε βεβαίως στην πόλη μας, στην Αριστοτέλη. Ή στα Λαδάτικα ή στο One Salonica, όπου και αν βρεθούμε, αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43, στο κέντρο. Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Δάφνη και.
2: Και τα ζευγάρια που κάνουν ντους μαζί νιώθουν πιο κοντά και λιγότερα αγχωμένα. Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι δεν είναι το ντους που κάνει τη διαφορά,
0: είναι,
2: αλλά
0: δηλαδή
2: ο ποιοτικός χρόνος, η επαφή και οι μικρές κοινές συνήθειες μέσα στην καθημερινότητα. Τι γνωρίζουμε λοιπόν από την ψυχολογία? Ότι οι κοινές καθημερινές συνήθειες, ναι, όπως το να κάνετε μαζί ένα ντους, να περπατάτε μαζί, ενισχύουν το αίσθημα σύνδεσης. Το ζεστό νερό βοηθά στη χαλάρωση και μπορεί, ναι, να μειώσει προσωρινά το στρες. Και τέλος η σωματική επαφή, οι αγκαλιές και ο ποιοτικός χρόνος, βέβαια, αυξάνει την έκρηση οξυτοκίνης, τις ορμόνες που σχετίζεται με το δέσιμο και την εμπιστοσύνη.
0: Να πούμε ότι είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μπορείς να κάνεις με τον σύντροφό σου. Έτσι, με σαπούνι ή με σφουγγάρι προτιμάτε? Εσύ?
2: Με τα χέρια. Τι σαπούνι και σφουγγάρι?
0: Τι με τα χέρια?
1: Να τον μπλένεις, βρε.
2: Με τα χέρια.
1: Τα χέρια του.
0: Αυτό συγγνώμη δεν είναι πλήσιμο. Αλλιώς το λένε. Από μη αλφα ξεκινάει και σε γιώτα αλφα τελειώνει.
1: Τι ωραίο ήταν αυτό. Έλα πάμε 1997.
0: Είπαμε να πληθούμε, Νάνση μου. Δεν είπαμε να στραγγιστούμε. Το στραγγίζεις και στο ντους. Και για Will Smith.
1: Μαϊάμι, χαμός. Κομματάρα, να θυμηθούμε κάτι ωραίο από τα παλιά.
0: Από πότε είναι αυτό?
1: 1990.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Mr. Know It All, υπέροχος Teddy Swims. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σαράντη που είναι εδώ και αυτό το πρωινό, εδώ στο δικό σου παρεάκι του Zoo Radio, πολύ ποικιλιακό και σήμερα. Εμένα θα έπρεπε να με πληρώνω για να ακούω την κουμπή σας κάθε πρωί, παιδιά, λέει. Με τα χέρια η Νάνση Βλάχου και με τα πόδια γίνεται. Κάτσε, ο Ραπτόπουλος έστειλε μήνυμα. Ο Σαράντης. Ρε, φίλε. Αλλά στον ντουζ δεν βολεύει. Λέει, παιδιά, μόλις έμαθα ότι θα ανανεώσετε και του χρόνου, μας αγχώνεις κάθε Ιούνιο που λες. Απαπά, τι περάσαμε και φέτος. Δεν μπορώ να ξυπνάω τόσο νωρίς. Θα πάω απόγευμα. Παίζεις μαζί μας, τέτοιος είσαι. Όχι, παιδιά. Για κάτσε λίγο. Ρε, εσύ, Σαράντη, το ανακοινώσαμε πριν μία εβδομάδα. Ότι.
1: Ότι θα είμαστε μαζί
0: και του χρόνου. Όχι, πέρυσι υπήρχε άλλος λόγος. Δεν μπορώ να σου το πω στον αέρα τώρα. Αλλά πέρυσι υπήρχε ένας άλλος λόγος. Τους αντέχω, δεν τους αντέχω. Εδώ μου έχουν φορτωθεί στην καμπούρα μου.
2: Έτσι. Θέλετε, τα κάνουμε.
0: Λες και δεν είχα παντρευτεί στη ζωή μου. Έπρεπε να ξαναπαντρευτώ και άλλες φορές και μαζί και δυο δηλαδή. Να είμαι τρίγαμος. Καλημέρα στον Σάκη. Άρε Νάνση, κάθε πρωί λέει. Κάθε πρωί τα ίδια λέει. Πα, άστα φιλαράκι μου, άστα, τέτοια είναι. Καλημέρα από το Χριστάρα, η Νάνση με σαπούνι και το ρίχνει κάτω επίτηδες. Όπου, άρχισαν τα πολύ πρόσεχα τώρα. Σταματάω, δεν διαβάζω άλλα γιατί είναι και η μαμά.
1: Μην τα λες
0: είναι το θέμα.
1: Με τα χέρια, δεν είπα κάτι κακό, ρε παιδιά.
0: Επιμένεις, θα την καθαρίσεις την πάμια. Επιμένεις, με το χέρι. Βάλε και λίγο μαχαίρι. Καλημέρα στην υπέροχη παρέα του Ζουρέντος. Σας ακούω καθημερινά στη δουλειά. Μου κρατάτε την καλύτερη συντροφιά. Συνεχίστε έτσι γιατί κάνετε τις μέρες μας πιο όμορφες. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα φίλε Άγγελε. Ευχαριστούμε.
1: Ο άλλος το φαντάζεται κιόλας. Καλά είσαι σοβαρός.
0: Τι φαντάζεσαι?
2: Διάφορο φαντάζομαι εγώ τώρα.
0: Μα την μπάμια του Κώστα. Δεν τράπηκες λίγο. Ψηφίζω λέει ντους δαγκωτό, λέει η Χριστιανά, της αρέσει πάρα πολύ.
2: Όπα Χριστιανά, όπα της.
0: Εντάξει.
2: Καλό αυτό, ναι.
1: Αρχίζει να φαντάζεται πάλι.
2: Αρχίζει να φαντάζομαι πάλι.
0: Μη φαντάζεσαι. Άσε τώρα και τη Χριστιανά ήσυχη. Καλημέρα στην Νάντια. Εγώ λέω να κατέβουμε πορεία διαμαρτυρίας για να μην λείψετε καθόλου. Άντε μια εβδομάδα το 15 Αύγουστο. Τι λες ρε Νάντια.
1: Όχι, Νάντια, όχι.
0: Θες να πάθουμε κακό. Πρώτα απ' όλα τους γονείς μας δεν τους σκέφτεσαι που είναι μακριά από τα πάντα τους δούμε. Έτσι. Για τη φουκαριά, τη μάνα μου. Σου λέω. Και τα πεθερικά εδώ η Ειρήνη. Δεν μπορεί, είναι και μακριά, είναι στη Ρόδο αυτή. Καλημέρα σας για γενέθλια. Προλαβαίνω ή έχει περάσει η ώρα, στείλε εδώ και βλέπουμε γλυκιά μου Δάφνη. Κάτσε γιατί ο άλλος το φαντάζεται συνέχεια. Καλημερούδια, αυτή είναι Άνση Βλάχου τελικά, λέω να σας το λέω εγώ ότι είναι, να μην πω τι τώρα. Ναι, εντάξει φίλε μου Νίκο, αυτό μας έστειλε η φύση. Αυτή είναι η Νάνση. Είναι σεξουαλιάρα, πολύ και μια παλιά ακροάτρια. Πολύ οξυτοκίνη από εχθές, λέει η Πέστης. Λέει εδώ ο Μάνος μας. Και αυτά τα ωραία και τα όμορφα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα να στείλουμε σε όλους και να ανοίξουμε το Beat the Bomb για να στείλουν τις συμμετοχές τους. Τι πρέπει να κάνουνε?
2: Λοιπόν, μέσω Viber 6931 908-908 τη λέξη βόμβα ή μπομ στα αγγλικά, όνομα επίθετο και συμμετέχετε στην κλήρωση.
0: Πολύ ωραία. Τέο Ιωάν τελεία νη.
3: Έχω έρθει εδώ στη θάλασσα και θα με δείτε να κάνω βουτιά. 1, 3, 2 πάμε.
0: Σκοτώθηκε.
1: Τι έκανε?
0: Δεν ξέρω εγώ που έπεσε. Το χρυσό κουνάρι, Τέο Ιωάν Τελιανή. Σήμερα 1-3-2-1. Καταπληκτικός.
4: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Bomb κενό, όνομα και ηλικία.
5: Και άμμο, και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Μπαίνεις τσουλώντας! βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides.
10: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
10: Check, check, 1, 2. Ready? Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.
1: Είναι το πράγμα που μπορεί να κάνει ο άλλος οδηγός για να σας βγάλει εκτός εαυτού και να αρχίσετε τον πινελίκι.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ο Πέτρος μας λέει ότι ανέβα πάνω στη μηχανή να δεις τι σημαίνει πραγματική χαλάρωση. Εντάξει, νομίζω ότι ανεβαίνοντας στη μηχανή και εσύ, φίλε Κατζόχυρε, χαλαρώνεις όταν ταξιδεύεις.
3: Ναι, όταν φεύγεις εκτός πόλης.
2: Εκτός πόλης, αυτό πρέπει να εννοεί
3: πόλη,
2: ο Πέτρος.
3: Ναι, μες στην πόλη έχει και νεύρα και η μηχανή, μην νομίζεις.
2: Έχει και νεύρα και η μηχανή, αλλά και εσείς δεν είστε ήσυχοι. Γιατί λέτε ότι συνέχεια ότι εμείς που έχουμε αυτοκίνητο δεν προσέχουμε τα μηχανάκια.
3: Ναι,
2: και εσείς δεν είστε ήσυχοι.
3: Όχι, ισχύει και αυτό.
2: Δηλαδή, μερικές φορές ξαφνικά βγαίνει από δεξιά και κοντεύεις να τα χάσεις. Βγαίνει ένας από το δεξιά, άλλος από τα αριστερά. Κανονικά δεν πρέπει να περάσει από δεξιά.
1: Για να μην πω για τα μηχανάκια που έρχονται σε μονόδρομο.
2: Αυτή, ναι, και λένε για λίγο μπήκα φίλε.
1: Ναι, ναι, έλα, έλα, δεν βέβαια.
2: Ναι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
2: Με τα μηχανάκια σας είπα ότι εγώ τα φοβάμαι τα μηχανάκια.
3: Ναι, υπάρχει...
2: Φοβάμαι και να μην χτυπήσω μηχανάκι, γιατί μετά θα με λούσει κρύος υδρότας, ειδικά αν πέσει κάποιος κάτω. Και γενικά φοβάμαι γιατί δεν μπορώ να τα προβλέψω, δεν ξέρω πώς πηγαίνουνε.
1: Όπως θέλουν.
2: Έχω πρόβλημα.
1: Όχι, τα μηχανάκια πηγαίνουν όπως θέλουν, απλά.
2: Ο Δημήτρης λέει: Μπιλ, και εγώ αυτό πίστευα για το μηχανάκι. Μέχρι που αγόρασα ένα και έλυσα τα πάντα από πρόβλημα μέσα στην πόλη. Και τώρα είμαι, λέει, πραγματικά ήρεμος, γιατί πηγαίνω όπου θέλω και πολύ εύκολα. Ο Χρήστος μας λέει ότι το μηχανάκι είναι η καλύτερη λύση για την πόλη. Συμφωνώ με το να μπαίνει σε μονόδρομο ότι είναι λάθος. Και καλημέρα και στον Δημήτρη μας. Όντως ανανεώστε για τον χρόνο, λέει, ή μας κοροϊδεύετε. Όχι, έχουμε ανανεώσει για τον χρόνο, φίλε Δημήτρη, την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε και του χρόνου θα είμαστε όλοι μαζί μέχρι και τον Ιούλιο. Ο δυστυχισμένος βέβαια πάλι θα είμαι εγώ. Μη γελάς, Νάνση. Μη γελάς. Δεν θέλω να γελάς. Πού είναι η μπάρα μου? Μου υποσχέθηκες μια μπάρα πριν από 5 εβδομάδες. Γιατί δεν μου την έφερες σήμερα?
1: Τι κρίνια σήμερα που σε έχει πιάσει.

0: Jason Derulo, υπέροχος. Λίγο πιο πριν η αγαπημένη Britney Spears και το Crazy για την Δήμητρα που τρελάθηκε με το τραγούδι αυτό. Μου είπαν πόσο καλά λόγια είπατε, ευχαριστώ. Α, Ελευθερία μου, ναι. Είπαμε πολύ ωραία λόγια για εσένα σήμερα. Πάμε γρήγορα σε ποιον.
1: Στη Μαριλένα.
0: Στη Μαριλένα, γλυκιά μου Μαριλένα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλά είστε.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε τέλεια.
3: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Ελπίζουμε και εσύ να είσαι πολύ καλά όμως, έτσι.
2: Είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που με πήρατε.
0: Είχαμε 97 συμμετοχές, έτσι. Το νούμερο 23 ήσουν εσύ και βγήκες στον αέρα τώρα. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
2: Έχω ξαναστείλει.
0: Okay. Λοιπόν, αγαπημένη μου, Μαριλένα, όπως είπαμε.
2: Ναι.
0: Αυτό το Μαριλένα με έχει στοιχειώσει το παραπέντε που τώρα η Μαρινέλα, Μαριλένα, πώς πια μία ισομπουλία, πια
2: τώρα. Μαριλένα είναι το δικό μου.
0: Μαριλένα, και με μπερδεύει κιόλας. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξεις μια βόμβα. Ξέρεις τους όρους του παιχνιδιού όμως ή να σου τους πω.
2: Ναι, τους ξέρω.
0: Πολύ όμορφα. Λοιπόν, αφού τους ξέρεις και δηλώνεις ρητά ότι τους ξέρεις τους όρους παιχνιδιού, πρέπει να διαλέξεις μία από τις τρεις βόμβες που έχουμε μπροστά μας τώρα για εσένα.
2: Ναι. Ωραία. Λέω να διαλέξω την 3.
0: Λέει να διαλέξει την 3 και πάλι, φίλες κατσόχυρε, η Μαριλένα.
4: Πριν 3 ήταν η μεγάλη βόμβα. Πιστεύω ότι έχει υπάρχει αλλαγή, οπότε δεν πάω με τα νερά σου.
0: Έτσι πιστεύεις εσύ, η Νάνση?
1: Εμένα δεν με χαλάει, όχι. Δεν θα πάω με τα νερά του κατσόχυρο.
0: Άμα κάνω μοντάζ, τι λέει πάντα η Νάνση μετά από το σκατζόχυρο, η ατάκα είναι: εμένα δεν με χαλάει, όχι, δεν θα πάω με το σκατζόχυρο. Στις 150 εκπομπές, στις 80 έχεις πει αυτό.
1: Στις άλλες με ρωτάς πρώτη.
0: Δεν σε ρωτά πρώτη. Λοιπόν, δεν τη χαλάει καθόλου η τρίτη βόμβα την Νάνση. Τη Βλάχου, ο Σκάτσερ επιμένει ότι δεν είναι σίγουρα η μεγάλη βόμβα, αλλά δεν λέει ότι σκάει κιόλας. Οπότε πρέπει να σκεφτείς και να δεις τι τέλος πάντων θα έκανες εσύ. Θα ακούσει το Σκάτσερ, την Νάνση, τον εαυτό σου.
2: Λέμε να την κρατήσουμε.
0: Με ποιον το λες αυτό όμως?
2: Εδώ είμαι με ένα φίλο μου και λέμε, είχαμε πει εξ αρχής, άμα καλύτερα να πάρουμε το 3.
0: Okay.
2: Οπότε...
0: Είστε στη δουλειά, είστε σε χαλάρωση, τι είστε?
2: Ναι, είμαι με ένα συνάδελφο.
0: Με ένα συνάδελφο. Κύριε συνάδελφε, καλημέρα και από εμάς εδώ. Ευχόμαστε να λες σωστές συμβουλές στη φιλινάδα που πήρε τηλέφωνο. Και ξαναρωτάω τελευταία φορά, την κρατάμε την τρίτη βόμβα ή αλλάζουμε?
2: Τι κρατάμε. Ναι.
0: Έχουμε 30 ευρώ μετρητά για την τρίτη βόμβα για να μην φύγεις παραπονεμένη.
2: Α, 30.
0: Λέω,
2: όχι,
0: ρε,
2: όχι.
0: Τι...
2: όχι. Θα παίξουμε.
0: Θα παίξουμε, λέει ο κύριος συνάδελφος. ο κύριος συνάδελφος, τι δουλειά κάνετε, αν επιτρέπετε?
2: Είμαστε σε μια εταιρεία με ίδια παραγωγικά ζώα.
0: Για παραγωγικά ζώα. Τι είναι αυτό, καλέ, δεν το ξέραμε.
2: Έχουμε ήδη για παραγωγικά ζώα.
0: Τροφές.
2: Δουλεύουμε εδώ. Γραμματεία και αποθήκη.
0: Με τροφές, λέει ο Σκάτζη.
2: Με τροφές, ναι, με τροφές.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, 3, 2, 1, κυρίες και κύριοι. Οι δύο συνάδελφοι έχουν αποφασίσει να ανοίξουν την τρίτη βόμβα. Δεν παίρνουν τα 30 ευρώ, είναι σίγουρο?
2: Ναι, είναι σίγουρο.
0: Και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να δούμε τι έχει μέσα αυτή η βόμβα.
3: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Δυστυχώς, συναδέλφισα και συνάδελφε, ήταν όντως η κακή βόμβα που ο Σκάτς μάτεψε ότι δεν υπάρχει εκεί τίποτε. Οι δύο καλές βόμβες ήταν το 180 ευρώ στην δεύτερη και το 90 ευρώ στην πρώτη βόμβα. Δυστυχώς, αγαπημένη μου Μαριλένα με το υπέροχο όνομα και κύριε συνάδελφε, δεν τα καταφέραμε σήμερα.
2: Αχ, κρίμα.
0: Τι να κάνω τώρα και εγώ.
4: Έχεις
0: δίκιο.
2: Την άλλη φορά.
0: Κουκλάκια μου, να περνάτε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
12: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
13: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
14: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
13: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
14: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
13: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
15: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
16: Ήταν με τους φίλους του σε πλατεία.
17: Όχι ρε φίλε. Αυτά είναι με την καρδιά γίνονται αυτά, δεν είναι, ή όχι?
16: Ακόμα δεν ξέρουμε τι. Δεν έχουν καλή γιατί.
17: Αυτές οι ειδήσεις δεν θέλω κατέρευση. Να ακούω. Τρελαίνομαι, παιδιά. Έλα, πάμε λίγο στο Σκάτς. Τι έχεις φέρει?
18: Λοιπόν, σας πάω λίγο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βγήκε το πρόγραμμα με τους καλλιτέχνες.
17: Ναι.
18: Πρεμιέρα κάνουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα
17: Δημητρίου.
18: Χαμός. Ακολουθεί μετά Σταβέντο, Μαρσό, Δάφνη Λόρενς, Πάνος Μουζουράκη.
17: Δάφνη Λόρενς, ποια είναι αυτή, ρε?
18: Η γνωστή είναι.
17: Πού, ναι, ποια είναι η γνωστή?
18: Δεν την ξέρω εγώ. Την έχω δει, την έπτυξα λίγο, είναι γνωστή σχετικά.
17: Εσύ την ξέρεις, τη Δάφνη Λόρενς?
16: Όχι, να πω την αλήθεια.
18: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής.
16: Το Πάνο όμως το ξέρω.
18: Και το Μαραβέγια θα ξέρεις.
16: Και το Μαραβέγια.
18: Ναι. Λοιπόν, Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλα στις 11 Σεπτεμβρίου.
16: Χαμός, ρε, εσύ.
18: Και κλείνει η έκθεση με Ρία Έλλη.

0: δεν κρίνεται. Πολύ ωραία. Θα έρθει, έγινε φίρμα αυτή τελικά.
1: Βέβαια.
0: Να από εδώ, να από εκεί. Ποιο έλεγε αυτή πρώτο ένα που το είχαμε βάλει κιόλας και γινόταν ένα χαμός.
1: Πάλι είχε ένα γνωστό σαν αυτό τώρα.
0: Μπράβο,
1: που έχει
0: ναι, ναι, ναι. Ένα όμως που είχε γίνει πολύ μεγάλη χιτάρα viral ή όχι. Δεν
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι, αλλά είχε γίνει.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο ακόμη για το τελευταίο ημίωρο του show.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Πού πας?
10: Πίτσα από 88, ξέρεις. Βασιλίση Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: Σήμερα 28 του Ιούλη, 39 μετά από τις 10. Πολλά φιλάκια σε όλους και σε όλες εσάς. Να κάνετε παρέα με ανθρώπους που σας νοιάζονται. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή πρόταση της εκπομπής μας εδώ. Ζούμε πολλά πράγματα. Καλημέρα στον Κωστάρα. Καλές διακοπούλες. Ο Πιλάκος είναι εδώ. Κάτι λέει πρέπει να ακουστεί στο ραδιόφωνο. Εκεί που κάνουν τους ψεκασμούς, λέει, καλά κάνουν. Αλλά οι μελισσοκόμοι έχουν πάρα πολλά μελίσια τα οποία με το ράντισμα τέλος.
1: Μήπως για τα κουνούπια που είπαμε.
0: Ναι. Δηλαδή τι τέλος, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει τέλος.
1: Επηρεάζει μήπως τις μέλισσες και τα λουλούδια.
0: Δεν ξέρω, ρε Μπιλάρα, εξήγησε μα το λίγο. Γιατί εμείς δεν είμαστε εδώ, εξήγησε το λίγο. Γιατί δεν είμαστε και της δουλειάς. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Άννα. Από την πρώτη στιγμή που θα είμαστε μαζί, λέει.
1: Ναι.
0: Από την πρώτη τη στιγμή που θα είμαστε μαζί.
1: Α, το τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου.
0: Πώς πήγαινε.
1: Από την πρώτη τη στιγμή θα είμαστε μαζί.
2: Ναι, κάτι ξέρει.
0: Ναι, ρε Ανούλα, ρε, πώς το είχα ξεχάσει έτσι. Καλημερούδια. Καλημερούδια και στην Ντίνα. Πάμε γρήγορα, τι έχουμε τώρα.
1: Ζώδια.
0: Α, το θυμηθήκες, ωραία.
1: Βέβαια,
0: πάμε. Έλα.
1: Κριός, η μέρα απαιτεί περισσότερη ψυχραιμία από όσοι ίσως πιστεύεις. Ταύρος, η σημερινή μέρα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με μικρές απογοητεύσεις.
0: Ναι.
1: Δίδυμος, απόφυγε να συνδυάσει το συνέστημα με οικονομικές αποφάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Καρκίνος, προσπάθησε να παρατηρείς τι πραγματικά σε ενοχλεί, Βασίλη.
0: Πολλά.
1: Λέων. Διατήρησε την αυτοπεποίθησή σου. Παρθένος, δώσε χρόνο στον εαυτό σου.
2: Ζυγός, η ανάγκη σου να αποκαταστήσεις την ισορροπία είναι έντονη. Δεν το βλέπω. Σκορπιός, η ημέρα ευνοεί την ενασχόληση με ένα προσωπικό σχέδιο. Τοξότης, απόφυγε τις συγκρίσεις και τον ανταγωνισμό. Εγώκερος, πρόσεξε ιδιαίτερα όσα λες σε στιγμές έντασης. Υδροχός, δώσε χρόνο στη σκέψη σου. Και τέλος, ηχθείς, μην προσπαθήσεις να λύσεις όλα τα προβλήματα μέσα σε μία ημέρα.
0: Σε δύο?
2: Σε δύο μπορεί, σε μία όχι.
0: Μάλιστα.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Κυρίες και κύριοι, έρχονται οι Snaps στο ραδιόφωνο σας με το Rhythm is a Dancer, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς.

0: πριν από το τέλος και το Move, ένα ωραίο, δροσερό, καλοκαιρινό τραγούδι από τον Adam Port. Στα φωνητικά φυσικά υπέροχη και πανέμορφη Καμίλα Καμπέγιο. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι και με τρόπο πρέπει να την κάνουμε τώρα την φάση, να φύγουμε και να επιστρέψουμε και πάλι την ίδια ώρα στις 7 το πρωί αύριο. Ημέρα Τετάρτη, ρε φίλε, και άλλες τρεις εκπομπές θα είναι εδώ στον αέρα για σας. Πρώτα όμως απ' όλα πρέπει να δούμε τι έγινε σήμερα στο σόου.
1: Ονόματα που έχουν μέσα το Α και τι σημαίνει. Πόσες φορές την ημέρα σκέφτεστε το σεξ, ζευγάρια στο ντους και σαπούνισμα με το χέρι. Ο Σκάτς και η Νάση δεν νοιάζονται και 70 ευρώ δώσαμε στη βομβάρα μας.
2: Αχ, ήταν επεισοδιακό σήμερα το σοου. Ευτυχώς τελείωσε. Ευτυχώς έχουμε άλλα τρία.
0: Να πούμε στους ακροατές που συντονίστηκαν τώρα, δεν οφείλουν να ακούνε από τις 7 το πρωί, ότι στις 7 και 25 πήγα τουαλέτα, κλειδώνω την πόρτα και κλειδώθηκα μέσα στην τουαλέτα.
1: Μαγκώθηκα.
0: Έστελνα μηνύματα. Παίρνα τηλέφωνα και αυτοί οι χαζοφέραροι είχαν βγει και στον αέρα κιόλας, δεν τους ένοιαζε τίποτα και η άλλη έλεγε κάτι ότι έπαθα τσιριλιό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να χτυπάω τις πόρτες, το ένα το άλλο και τα λοιπά, να στέλνω μηνύματα. Ευτυχώς έστειλα στην Αναστασία Παύλου από το πρωινό του Velvet που ο Θεός να την έχει καλά και που με νοιάζεται και ήρθε και βρήκε έναν τρόπο και ανοίξανε την πόρτα. Αυτό θα πω εγώ μόνο, να έχετε συναδέλφους που σας νοιάζονται. Δεν θα μπορούσα να έχω πάθει μέσα εκεί μια συγκοπή.
2: Σταμάτα να καλέ.
0: Ένα έμφραγμα, κάτι. Ποιος θα μέσω.
2: Κάποια στιγμή θα σε βρίσκαμε.
0: Δεν θα βγαίνανε. Δεν θα βγαίνανε έξω καν. Θα κάνανε όλη την εκπομπή, παιδιά. Δεν θα νοιαζόντουσαν που είμαι εγώ. Σαν να μην υπήρξα.
2: Έλα ρε Βασίλη τώρα. Εντάξει, απλά.
1: Μα το λέμε τώρα, θα έρθει. Έρχεται.
2: Λέμε κάτι, θα του έτυχε.
1: Ας βγούμε στον αέρα, θα έρθει.
2: Και βλέπουμε.
0: Εσύ κοιτούσε το ποπό τη κλαίνε Ανδρεουλάτου. Άστα αυτά. Συνέχισε.
2: Επεισοδιακό λοιπόν το show, όπως καταλάβετε σήμερα. Άντε άλλα τρία έμειναν. Να είστε εδώ να τα απολαύσετε μαζί μας.
1: Ακολουθεί τώρα μέχρι και τις 2 η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time παρέα σας.
0: Στις 2 ο Χρήστος Τοκμακίδης. Στις 4 η Troublemakers, λέει την αλήθεια το παιδί. Troublemakers. Στις 7 ο Πέτρος μας και στις 9 η Έλενα. Η Έλενα μας, η οποία έχει μαγική φωνή για τις νύχτες του Ζουρέντιο. Αυτά κουκλάκια μου όμορφα. Πολλά φυλάκια. Λες Μπίλι. Αυτοί λέει σε κλείσανε για να κάνουν μόνοι σε κουμπί γιατί σου βαριούνται. Κάτσε να πατήσω. Σοβαρά. Η Νίκη. Για τσέκαρε μήπως σε κλείδωσε ως κατζόχυρος. Ο Γιώργος. Με τέτοιους φίλους τι να τους κάνεις στους εχθρούς.
2: Μην κάνετε.
0: Φιλαράκια μου, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ciao my baby. Θα δω τις κάμερες. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star. Like wait, babe, let me

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
4: Προσδοκίες.
5: Πανολευθερία.
6: Φλοπ, φλοπ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω, σε σένα την ωραία μιλάει το στόχο.
8: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
3: φορά. Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
9: Άλλες μπάλες.
10: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Εύδε μαλακή.
10: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
10: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
13: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
6: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
9: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
10: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modofis.gr.
11: Ζαδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Check, check, one, two, ready? Ready!
15: Okay.
16: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
17: 97,8.
16: Στο ίντερνετ
17: metropavlafm.gr.
16: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
17: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο. Μέτρο. 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο. 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
2: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
2: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
3: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: άλλη σταθμή ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: vibes.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready? Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
9: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
10: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
11: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
10: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
11: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
10: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Καθιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two. Ready?
9: Ready!
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: 40 μη.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
12: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα.

0: ψάχνεις,
1: να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Check, one, two. Ready?
3: Ready!
2: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
5: 97,8.
4: Στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
5: Metro 97,8.
4: Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 μετά τις 4. Καλησπερούδια, Iran. Heaven στο Zoo 90,8.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα στάσιμοι στον τρόπο ζωής σας. Αυτό είναι καλό όταν αφορά θέματα τα οποία χρειάζονται βελτίωση και ενίσχυση, αλλά ιδιαίτερα αρνητικό όσον αφορά αλλαγές και τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ακάκιο, στον Αυξέντιο, στον Δρόσο, στη Δροσούλα, στον Τίμον, στην Τίμα, στην Ειρήνη, στη Χρυσοβαλάντο και στο Χρυσοβαλάντι. Αυτά.
2: Zooradio.gr, έχουμε τις εφαρμογές, έχουμε Energy Drama 88,9 στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Θυμάστε τη διαφήμιση εκείνη που έλεγε Ακάκιε.
1: Τα μακαρόνια να είναι μίσκα.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Επιτυχιάρα τώρα στο Zoo.

0: Bella και Jennifer Lopez. Save me tonight. Πάντως ρε παιδιά, τι κορμί κι αυτή.
1: Πόπο θεά.
0: Δηλαδή νομίζω είναι από τις πολύ λίγες που την βλέπεις και λες πώς.
1: Απολώνια.
0: Πώς. Να πω, όσο μεγαλώνει ομορφαίνει.
1: Περαισινέα, απίστευτη και αψεγάδιαστη, πραγματικά.
0: Μπράβο.
2: Κίνηση έχουμε στους δρόμους της πόλης, στο περιφερειακό στα νοσοκομεία, να έχετε το νου σας, και στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Στο κέντρο είναι πολύ καλή η κατάσταση, μικροκαθυστερήσεις στην Εγνατία.
1: Και πάμε σε μια μελέτη που σας έχω φέρει σήμερα, όπου το 91% των ανθρώπων έχει φύγει από ένα δωμάτιο και μετά από λίγο σκέφτεται τελικά το έσβησα το φως. Το 83% γυρίζει πίσω να το ελέγξει, ακόμη και αν είναι σχεδόν σίγουρος ότι το έσβησε, και το 95% μόλις το δει σβηστό λέει εντάξει, το ήξερα ότι είναι σβηστό. Και παιδιά, αυτό συμβαίνει γιατί οι μικρές αυτόματες κινήσεις, όπως το πάτημα ενός διακόπτη, συχνά δεν καταγράφονται έντονα στη μνήμη μας. Μετά από λίγα λεπτά μένει μόνο η αμφιβολία αν το έκανε ή αν δεν το έκανε.
0: Προβολέα. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Λοιπόν. Έλα, παιδιά, Bad Bunny. Νουέβα Γιόλτα.

0: Καλησπέρα στον Ιορδάνη, καλησπέρα στο φίλο μας τον Τζον Τσάν που λέει γεια σας παιδιά, καλή εκπομπή μας. Ενημέρωση Κατερίνα, θα έρθεις Τετάρτη.
1: Τι?
0: Σε περίμε, δεν μου είπες θα έρθει Τετάρτη ο Τζον Τσάν.
1: Εγώ σου το είπα.
0: Εχθές δεν διάβασες το μήνυμα εσύ.
1: Εγώ. Εσύ δεν μου το είπες.
2: Σαν το φραπέ κάνει εγώ.
0: Εγώ δεν διαβάζω ποτέ μηνύματα.
3: Λοιπόν, πάμε στην προτάση τη βραδιά.
0: Καλά, δεν είπε ο άνθρωπο ότι πουλάει ναρκωτικά. Θα έρθει Τετάρτη μια βόλτα, είπε. Εντάξει.
1: Δεν θυμόμουν, τέλο πάντων.
3: Θέρμη Φέστιβαλ 2026 στο φράγμα τη Θέρμη και σήμερα με δωρεάν είσοδο.
0: Δωρεάν.
3: Ναι. Είναι ίσκια δαρέσε.
0: Παιδιά.
3: Είμαι ατάλλαντη. Είμαι φασέα.
0: Λάθο το λε.
3: Πώ είναι.
0: Κάπω αλλιώ πάει.
1: Όχι, σωστά το λέει.
0: Όχι, όχι, θα το βρω. Μίλα.
1: Τι να πω. Α, ναι, έχουμε κουκουνάρι εσύ. Το δίνουμε στον Omega Vag.
0: Περιμένετε λίγο.
4: Αν νιώσεις ποτέ χαζός, σκέψου ότι μπορεί να είσαι κιόλας.
0: Σωστός.
4: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Λοιπόν, δεν λέει είμαι ατάλλαντη, είμαι φασέα. Λέει είμαι ξετσίποτη, είμαι φασέα, είμαι ατάλλαντη ακραία.
1: Εντάξει,
0: να είμαστε σωστοί λίγο με τους τύπους. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να συνεχίσουμε. Αφού ακούσαμε και το ωραίο μας το κουκουνάρι, ένα μικρό break έρχεται, παιδιά, και ερχόμαστε πίσω γρήγορα. Δεν θα πάρετε χαμπάρι.
5: Τις 4.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
5: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
7: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
6: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζεται έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
7: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
6: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
9: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
8: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: Ζου 90,8 και έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Για τα δόπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίζει 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Παρακαλώ.
2: Ορφέν.
0: Ορφέν.
2: Ορφέν.
0: Ορφέν. Ορφέν.
2: Θα δώσω ένα ορφέν για να αγοράσω κάτι.
0: Για να πάρω ξαπλώστερο πρώτη στην ψαρού. Λοιπόν, παιδιά, 2-3-10-2-32-9-08. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Μωρό μου, τρελό. Ψάχνουμε κάποιον που θα βάλει τα γράμματα σωστά, Κατερίνα, και θα πει τη λέξη σωστά, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δηλαδή το ορφέν θα το ξεκινήσει από πίσω.
1: Έτσι. Από πίσω προς τα μπρος.
0: Έτσι, μπράβο. Βάζετε τα γραμματάκια ένα-ένα σωστά και ένα υπέροχο γεύμα. Γίνεται δικό σας από την καντίνα Delicatessen. Ορφέν, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
3: Γεια σας, είμαι η Χαρά.
0: Γεια σου ρε Χαρά, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Γιάννητσα.
0: Άρε Γιάννητσα αγαπημένα. Λοιπόν Χαρά, ποια λέξη ψάχνουμε?
3: Νεφρό.
0: Ναι. Αυτό που δίνουμε για να πάμε διακοπές το καλοκαίρι.
3: Ακριβώς, λες μόνο.
0: Λοιπόν Χαρά, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την καντίνα Delicatessen.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε γλυκιά μου.
1: Όχι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένεις τώρα στο ακουστικό σου για λίγο να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς.

0: Και με την Billie Eilish, παιδιά, έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μας 60 λεπτό.
1: Yeah.
0: Όσο ψεύτη. Λοιπόν, τώρα ο Βασίλης θα μας πει το ένα από τα τελευταία ακραία ανέκδοτα για αυτή τη σεζόν.
2: Τα έφτιαξε μια φίλη με ένα μουσουλμάνο έτσι αλάνι. Είναι ο Αλή της.
1: Α, τέλειο! Μπράβο!
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break, guys. Ερχόμαστε για ακόμη ένα διωράκι. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Zoo 90,8.
3: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Συνδό, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο.
11: Και ακούω παιχνίδια.
12: Και καινούριο λουρί.
13: Πού πήγε πάλι?
14: Όπου κι αν πήγε.
15: Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο Pet Shop 88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
19: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
22: Τάκι, καφέ.
23: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
22: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
23: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
21: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
24: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
25: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Εδώ είμαστε, παιδιά. Δεύτερη ώρα, δεύτερο 60 λεπτό Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, αν ήρθατε τώρα. Καλώς μείνατε, αν μείνατε από την προηγούμενη ώρα. Είμαστε οι Troublemakers. Και αυτή τη δεύτερη ώρα τι έχουμε?
2: Έχουμε τα νέα των ανέργων.
3: Mm-hmm. Έχουμε και διαγωνισμό στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Τι λες, Κατερίνα?
3: Ναι, βρε.
1: Χαμός θα γίνει, γι' αυτό μείνετε εδώ. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Ανεβάζετε και ένταση, διότι έρχεται πολύ ωραίο ξεκίνημα. Είναι το Gone, Gone, Gone. Και παίζει στο Zoo.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730. Και στο www.modoffice.gr.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Να θεμάσαι. Μα με τέτοια μούτρα πώς θα με τρομάξεις. Λοιπόν, παιδιά, τώρα τι έχουμε.
1: Έχουμε λίγη κίνηση στη Μουδανίων. Έχουμε μια αναφορά για ατύχημα στο ύψος του Κόσμος με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Και έχουμε ένα θεματάκι στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία. Μικρό όμως, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά.
0: Μάλιστα.
2: Όσοι πάτε τώρα προς Ιόνιο, σας έχω φέρει τα 5 αξιοθέατα στα νησιά του Ιωνίου που αξίζει να ανακαλύψετε.
0: Α, τέλεια, για πες.
2: Λοιπόν, άμα πάτε στην Κεφαλονιά, να πάτε οπωσδήποτε στο σπίθλαιο της Δρογκαράτης. Ειδικά στη σάλα της αποθείωσης, παιδιά, θυμίζει φυσικό αμφιθέατρο και έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και για συναυλίες λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια του Ιωνίου, παιδιά. Οι γράβες στους Παξούς είναι θαλάσσιες σπηλιές και αυτές που βρίσκονται κυρίως στη δυτική πλευρά των Παξών. Η πρόσβαση γίνεται συνήθως με βάρκα, καθώς είναι κρυμμένες μέσα σε απόκρημνα βράχια. Στο Αγγελόκαστρο στην Κέρκυρα, ένα βυζαντινό κάστρο χτισμένο στην κορυφή ενός απότομου λόφου κοντά στο χωριό Κρίνη. Στην Ακόνη στη Λευκάδα, μια πιο ήσυχη και φυσιολατρική επιλογή στη Λευκάδα, μακριά από τις διάσημες παραλίες, πρόκειται για μια καταπράσινη περιοχή στις πλαγιές του όρους Καστέλη, με δάση, πλατάνια, ρέματα και τρεχούμενα νερά. Και εννοείται στο ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Δεν ξεχνάμε να πάμε στο ναυάγιο.
0: Είναι
2: η πιο διάσημη.
1: Δεν είχε κλείσει αυτό.
0: Νομίζω κάτι είχε έπεφταν τα βράχια.
2: Ναι, αλλά δεν νομίζω να έκλεισε, παιδιά.
0: Είχε κλείσει σίγουρα.
1: Στην παραλία νομίζω δεν μπορούσε να πας.
0: Μόνο με βάρκα.
1: Απ' έξω.
0: Απ' έξω, δηλαδή δεν μπορούσε να πας γιατί θα σε πλακώσουν τα βράχια. Εσύ αν θες φυσικά πάνε.
2: Εγώ θα πάω, θα το ρισκάρω.
0: Πάνε.
1: Βάλε κράνο μόνο.
0: Άσε να βρε να πάει.
1: Και το κράνο του μίζε θα κάνει να πέσει για τα 20 μέτρα.
0: Λοιπόν, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Δεν θα πάμε κατά εκεί, οπότε εντάξει. Ελπίζουμε ο κόσμος που θα πάει όμως να χρησιμοποιήσει τις πολύτιμες για άλλη μια φορά συμβουλές σου. Θα είμαι καλός αυτήν την εβδομάδα. Alex Warren, Ordinary. Shake the holy waters watered down. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Ρυθμό. Λοιπόν, πάμε στις κουτσομπολάρες.
1: Πάμε, πάμε στα νέα των ανέργων. Η Marvel ανακοίνωσε το Black Panther 3, Κατερίνα.
2: Wow.
1: Ο David Beckham συνάντησε τυχαία τον Michael Jordan στην... τον Jackson δεν μπορούσε. Στην Ίμπιζα. Και γιατί συναντήθηκαν τυχαία, γιατί και οι δύο κάνουν διακοπές στην Ίμπιζα. Όπως εύλογα θα καταλάβει κάποιος. Αλλά λέει ότι είναι και φίλοι αυτοί. Γιατί αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά. Επειδή παλιά κάνανε παρέα, φάγανε και ένα φαγητό μαζί.
0: Αφού φάγανε και ένα φαγητό, στένεψε φιλία.
1: Το μακροβούτι της Έλλας, Χαραλαμπούδη στη Χαλκιδική.
0: Ποια είναι η Χαραλαμπούδη, θυμίστε. Συγγνώμη!
2: Μαργαρίτη!
3: Και θα τη το στείλω.
2: Θα το κόψω.
3: Εμένα, η φίλη μου, η Έλληνα Χαραλαμπούδη.
0: Παιδιά, όχι, ξέρετε. Έτσι όπως το μακροβούτι και αυτά μου στο μυαλό για κάποιο λόγο η Τούνη πάλι. Θα πει κάτι για την Τούνη και κόλλησα.
1: Το εξηπηρεάζει.
0: Όχι, ψέματα, γιατί έκανε μακροβούτι Τούνη ανάποδο. Το είδατε αυτό.
2: Που έκανε
0: ανάποδη κολοτούμπα.
1: Τέλος πάντων, είναι στις Χαλκιδικές στιγμές που θα μας ακολουθούν για πολύ καιρό. Η βόλτα της Καλομήρας και του Γιώργου Μπούσαλη στη Μύκονο.
0: My secret combination.
2: It's a mystery for you.
1: Διακοπές στην Ελλάδα και το πιο σπουδαίο σήμερα νέο για ανέργους είναι ότι ξέρουμε όλοι ότι ο Justin Bieber με τη Hailey Bieber είναι
0: σπουδαίο. Βεβαίως.
1: Ξέρουμε όλοι ότι έχουν νοικιάσει και ένα σκάφος.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό που δεν ξέραμε είναι, Κατερίνα, ότι πριν ένα μήνα ακριβώς, στο ίδιο κρεβάτι έκλανε ο FY με την Αλεξία Κεφαλά.
0: Παιδιά, συγγνώμη, όταν είδα το βίντεο, δηλαδή έκανε άλλη βίντεο για να πει ότι το ίδιο σκάφος είχαμε και εμείς πριν ένα μήνα.
1: Η Αλεξία έχουν νοικιάσει με τον FY πριν λίγο καιρό. Να κάνουν διακοπές με ένα φιλικό ζευγάρι, το ίδιο σκάφος που έχουν τώρα ο Justin με την Hailey.
0: Το παρατήρησε η Αλεξία από μικρές λεπτομέρειες που είδε στο σκάφος.
2: Ναι. Ωραία, πήγε και το ανέβασε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, λέει, να μην σας τα απολογώ, εγώ, ο Φίλιππος, ο Justin και η Hailey έχουμε μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι.
0: Άκου τώρα, η άλλη τα σκέφτηκε.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Ναι.
1: Αυτά.
2: Δεν έχω νιώσει πιο... Που λέει και μια ατάκα, τέλος πάντων.
1: Τι, πες.
2: Δεν γίνεται να το πω. Θα με κάνω
1: πες τον άλλο τρόπο.
0: Εδώ έχεις πει άλλα και άλλα και δεν σε έχουν κάνει κάνσελ.
2: Τα τέτοια μου λένε.
1: Στον γιόνι σου.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Είναι το Papa Ούτε. Είναι Afro Soul και μας αρέσει. Πολύ.

0: Αυτό είναι το Golden και κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα για...
1: Κακοποιητή, για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ή λίγο από τα οπτικά Ζωγράφος, αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Έτοιμος ο κακοποιητής μας.
2: Yep.
3: Με βγάζεις έξω από τα συνηθισμένα. Θέλω να με ξαπλώνεις δίπλα σου μέχρι να σβήσουμε για πάντα. Στην κόψη του μαχαιριού σου, μεθυσμένος από το κλίμα σου. Κλίμα, τι είναι, σαν μπέλη. Οι άγγελοι στα σύννεφα ζηλεύουν βλέποντας τι βρήκαμε. Κρύωσες καλά.
1: Κρύωσα λίγο. Προσπαθώ να ζεστάνω τα χέρια.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Είναι πολύ γνωστό ξένο τραγούδι. Το έχουμε κάνει εδώ μια κακοποίηση στα ελληνικά. Μας λέτε τον τίτλο και παίρνετε τη γυαλάρα, την ωραία, τη στυλάτε την καλοκαιρινή από τα οπτικά Ζωγράφος. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
4: Στέλλα.
0: Γεια σου. Έχουμε παίξει τα κοντά.
4: Ορίστε.
0: Έχουμε ξαναπαίξει τα κοντά.
4: Όχι, πρώτη φορά παίζω. Η ξαδέρφη μου έχει παίξει όμως και μου το είπε. Γι' αυτό παίζω.
0: Χειροκρότημα στη Στέλλα που παίζει πρώτη φορά. Λοιπόν, Στέλλα, θέλουμε να σου δώσουμε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Αρκεί να μας πεις τον τίτλο του τραγουδιού.
4: Είναι το Ordinary.
0: Μπράβο! Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Έγινε δικό σου, Στέλλα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, όχι, εμείς ευχαριστούμε, Στέλλα.
1: Όρθι
0: που ακούς Ζου 90,8. Τώρα μένεις στο ακουστικό σου. Εμείς σημειώνουμε τα στοιχεία σου. Δεν φεύγεις, έτσι. Και πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
6: Crew in the morning. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
7: η δεύτερη λέξη, αξίνα.
8: Πού να τη βάλω την αξίνα, τον κόμμα.
9: Πιάσατε το υπονοούμενο.
10: Δε τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
11: Πολύ σεξι.
10: Κάτσε ρε φίλε.
1: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσεις.
12: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
13: Απίθανα πράγματα.
1: Πούλησε τις όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
14: Τι λέει ο άνθρωπος.
10: Κοίτα καλά τα έδωσε και εγώ τόσο να τα δίνω.
15: Πασοκάρα.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά.
18: Όλοι με...
19: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
11: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να... να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση.

0: Τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
0: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
0: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
0: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pg-sa.gr.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Λοιπόν, έχουμε γκρίνια τώρα.
1: Ναι,
0: είναι λίγο κοινότοπο, είναι λίγο κοινότυπο, είναι λίγο φλόρικο, αλλά θα γκρινιάξω γι' αυτό σήμερα. Θα γκρινιάξω για αυτού του ανθρώπου, του φίλου μα, του καλού φίλου τώρα, δεν μιλάμε για έτσι. Αυτή την παρέα που ταλαβερίζει από εδώ, από εκεί κοιτάω και τα άλλα. Οι οποίοι είναι όλη μέρα στο κινητό, έτσι ξεκάθαρα. Βλέπουν πρώτη τα story σου, αλλά δεν σου πατάνε ποτέ like.
1: Τι κακιά κατηγορία αυτή.
0: Πάρα πολύ κακιά κατηγορία. Και να σα πω και κάτι, αντικειμενικά αυτοί οι άνθρωποι είναι ζηλιάριδε.
1: Τέξτε να σου πω κάτι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι είναι ζηλιάριδε. Είσαι όλη μέρα στο κινητό. Πατάς like όλη μέρα στον Θημιώλα. Δηλαδή κάπου, όπα, δεν γίνεται ρε παιδί μου. Αυτά βλέπουν πρώτοι. Δεν θέλουν, ζηλεύουν.
1: Δεν ξέρω τώρα, Μαργαρίτη, να σου πω για να το λες.
0: Ξέρω εγώ και να το λέω. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα να σου όλη μέρα να βλέπεις like. Όχι.
1: Και άμα πατάει αλλού like και δεν πατάει σε σένα.
0: Έλα παιδιά, σας παρακαλώ τώρα.
1: Όντως.
0: Κακή κατηγορία ανθρώπων. Ενρίκε Ιγκλέσιας. Είναι το Bailando και παίζει στο Zoo.

0: Carpenter και τώρα η Καταρίνα θα μας πει τα ζώδια.
1: Και συγκεκριμένα τα τρία ζώδια που κρατούν μυστικά είναι ο Σκορπιός, το πιο μυστηριώδες ζώδιο. Κρατά τις σκέψεις και τα συναισθήματα του κρυφά και δύσκολα ανοίγεται και δεν προδίδει και τους
0: μόνιμα καταστρώνουν σχέδια, Σκορπιός. Μόνιμα.
1: Ο Εγώκερος με την πειθαρχία και την αυτοσυγκράτησή του προτιμά να κρατά τα μυστικά για τον εαυτό του και είναι και ο Υδροχός, έχει το δικό του εσωτερικό κόσμο και δεν αποκαλύπτει εύκολα τα μυστικά. Αυτά.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εμείς πάλι ανοιχτά βιβλία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, Satisfy, παιδιά, από Καλμιχάρης, κάπως έτσι κλείνει η δεύτερη μας ώρα και ερχόμαστε γρήγορα.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα με τους Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Η ώρα είναι ακριβώς 6 και εμείς σε αυτή την τρίτη ώρα, παιδιά, έχουμε.
2: Έχουμε ένα νέο τραγούδι να ακούσουμε.
1: Ωραίο.
2: Τούμπανο.
3: Πρατίνια. Έχουμε και τον τρίτο μας διαγωνισμό στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε συνέπειλεα.
1: Πάρα πολύ ωραία και σδεματάκι λοιπόν θα σας στείλουμε και επιτυχίες έχουμε και πρόγραμμα έχουμε. The Second Voice τώρα και Let Me Be στο Zoo.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Και εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two, ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού, κι αφιστή, κι ακά.

0: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
2: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
3: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
4: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Μέτρο 97,8. Τον ακούς δυνατά. Σε κάθε παραλία.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
1: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Check, check, one, two. Ready?
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
3: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
3: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
3: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ.

0: 60 χρόνια, η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνω κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
2: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
1: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
2: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
0: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
0: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
0: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
2: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
0: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Επιστροφή στη μουσική.
6: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Brown, brown eyes.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
1: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα.

0: στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Επιστροφή στη μουσική.
2: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: 40 μη.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. Άσε!

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Check, check, one, two.
2: Ready?
3: Ready!
2: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
5: 97,8
4: στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
5: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο
3: 97,8. Άλλη

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.